0: είδες.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot με κρύο και κακό και σύντομο ανέκδοτο. Ποιο είναι το πιο ευγενικό έντομο? Το παρακαλονί, μάλιστα. Οκ. Κάτι άλλο, όχι. Πάμε σε τραγούδι καλύτερα.

Λοιπόν, σας περιμένω στα social media. Σας περιμένω εκεί να μου πείτε πώς είναι η μέρα σας σήμερα, αν είστε καλά ψυχολογικά. Πάμε να γίνουμε μια όμορφη παρέα και να αλληλεπιδράσουμε μέσα από τα social. Βρείτε το ραδιόφωνο, ακολουθήστε ή βρείτε και εμένα επίσης, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Στείλτε μας εκεί το μήνυμά σας και ελάτε να τα πούμε και μέσω αυτών των πλατφορμών.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που σε κάνουν να τις τραγουδάς παίζουν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν μην τρέπεσαι, τραγούδα μαζί μας.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Είναι 3:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις σειρών από Netflix. My Royal Nemesis, ο βασιλικός μου αντίπαλος. Πάρα πολύ δυνατή σειρά, μια από τις πιο δημοφιλείς νέες σειρές διεθνώς. Ρομαντισμός, πολιτικές ίντριγες, μυστικά και μια σχέση που ξεκινά ως αντιπαλότητα και εξελίσσεται σε κάτι πολύ πιο περίπλοκο. Ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν τις σειρές με έντονο συνέστημα και πολλές ανατροπές.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ωραία μας ο θέλης, τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε. Πρώτη-τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Σας περιμένω με μεγάλη αγωνία και χαρά αύριο στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.

εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.

φοβηθείς το χείλος του γκρεμού να πέσεις. Είναι ο μόνος τρόπος να καταλάβεις πως αυτό που είχες δεν ήταν δεσμός. Ήταν δεσμά. Εσύ όμως μη φοβηθείς. Γιατί εκεί που δεν τόλμησες ποτέ σου να πας, βρήκες το άλλο σου μισό.

Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Είναι 5:30.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

Απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς, μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις. Απόψε άστρα μην με κοιτάτε.

0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
1: Πέρασε καιρός που βγες μακριά μου.

0: Είναι 6:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
2: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, πάυσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το Κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: φωτιά. Άκου λοιπόν, άκου λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
2: Καλώς τους, καλώς τους, καλώς τους. 9 Ιουλίου παρακαλώ πολύ. Γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία, όπως μας ενημερώνει το ημερολόγιο μας.
1: Και καίγεται το κορδελιό στην υπόλοιπη Ευρώπη πάλι.
2: Και ο πισινός μας επίσης.
1: Καλά, ο πισινός μας καίγεται συνέχεια, αλλά δεν ενδιαφέρεται και κανείς.
2: Κοσμάς Κατρομάδος, Εύη Βαλή, εδώ είμαστε κοντά σας. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εβδομάδας. Πέμπτη σήμερα.
1: Δεν ξέρω αν νιώθετε αυτό που νιώθω κι εγώ. Μπορεί να είμαι λίγο περίεργος άνθρωπος, αλλά ακούω τώρα αυτά όλα τα κόμματα, τα καινούργια, τα παλιά, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ πολιτική συζήτηση και θέματα τα οποία εκκρεμούν δεν έχουμε ακούσει ουσία. Έτσι, έχουμε ακούσει διάφορα άλλα πράγματα, αλλά λες, ας πούμε, είναι σαν να εσύ να πεινάς, να διψάς, δεν ξέρω κι εγώ τι, και να σου λένε εγώ θα σε γαϊδεύω μια φορά το μήνα με ένα φτερό. Δηλαδή οι λύσεις τους είναι τέτοιο πράγμα. Και λες, εγώ τι να το κάνω εγώ τώρα αυτό.
2: Ακόμα δηλαδή, και στην παρομοίωση που επέλαξε έχει κάτι κίνκι.
1: Ναι, έχει κίνκι αυτό, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά να ξεκινήσουμε. Αλλά σου λέει, ας πούμε, θα σου δίνω δωρεάν εισιτήρια για τις μεταφορές τις δημόσιες. Και λες, τώρα εδώ πεινάμε εμείς, ας πούμε, έτσι. Ξέρω και εγώ, μας παίρνουν τετραπλάσιους, πενταπλάσιους φόρους από ό,τι μας παίρνανε, ξέρω και εγώ, το 10, το 9. Και τώρα αυτό ήταν που με πείραξε εμένα, τώρα οι δημόσιες, δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, κρατήστε με λίγο, δίνουν 150 ευρώ σε κάθε παιδί. Δεν ξέρω αν πήρες εσύ 150 ευρώ.
2: Πήρα,
1: ναι.
2: Αλλά
1: τι
2: με
1: αυτό,
2: το
1: δηλαδή?
2: Summer Camp που καλούμε, ναι, να πληρώσω, ναι, για να απασχολήσω το
1: για μια
2: παιδί
1: εβδομάδα,
2: μου,
1: έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, μέχρι να πάει,
1: δηλαδή,
2: να πάμε διακοπές.
1: Ούτε ασπιρίνες δεν είναι στα προβλήματά μας. Το 90% του ανθρώπου είναι, και το 10% που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εντάξει, άλλο αυτό. Έτσι, τέλος πάντων, με τον πόνο μας. Εμείς εδώ καθημερινά μαζί, 2 ώρες. Επιβαλεί εδώ στο στούντιο, Κοσμάς και Τραμάδος, και αυτό το καλοκαίρι εδώ μαζί.
2: Παρεούλα.
1: Παρεούλα, εννοείται.
2: Να γκρινιάζουμε μαζί.
1: Έτσι, θα ζεσθενόμαστε μαζί. Εσείς θα ακούτε, εμείς θα τα παίρνουμε στο τέλος του μήνα. Το μισθό μας, ρε παιδί μου. Έτσι δεν γίνεται.
2: Θα τα παίρνουμε.
1: Με τους βουλευτές έτσι δεν γίνεται. Τους ακούμε, βγαίνουν στα κανάλια, στο τέλος του μήνα αυτοί και να τσακώνονται μεταξύ τους, πληρώνονται. Δεν είναι ωραίο.
2: Δεν σήμερα είναι ωραίο.
1: Τουλάχιστον να τσακωνόμαστε, ρε παιδί μου. Αλλά να βγάλουμε 7.000 το μήνα ο καθένας.
2: Εσύ και εγώ.
1: Ναι, να τσακωνόμαστε δυο μας.

0: Λοιπόν, σας έχω ιστορία φρέσκια που μου
1: φρέσκια
0: έτυχε.
1: Φρέσκια ιστορία.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πάω ο άνθρωπος στην τράπεζα, γιατί έχω υποχρεώσεις όπως κάθε άνθρωπος. Πάει στην τράπεζα, δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις ηλεκτρονικά, πρέπει να πας εκεί, στον κισέ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, πάτε λοιπόν εκεί, δεν βλέπεις και πολύ κόσμο, λέω πάρα πολύ ωραία. Μπροστά μου ο Ρακετζής, ο Μιχάλης.
1: Α, ναι.
0: Έτσι, ξέρω.
1: Τι κάνει αυτή η ψυχή?
0: Καλά είναι. Χειρότερα ντυμένος από μένα. Εγώ έχω ένα σορτσάκι των 5 ευρώ. Εκείνος ήταν με το ίδιο, αλλά είχε και τρίχες από σκύλο πάνω του.
1: Δεν κατάλαβα και τι πειράζει άμα έχει
0: τρίχες.
1: Είναι υψηλότερη η αξία. Έτσι, του ρούχου αυτό, που έχει στολιστεί με τρίχες.
0: Αυτό.
1: Και τα δικά μου τρίχες.
0: Περιμένουμε στοϊκά. Στοϊκά περιμένουμε.
1: Ναι. Τουλάχιστον είναι παρέα.
0: Δύο ηλικιωμένους μπροστά.
1: Μα οι οποίοι τι κάνανε?
0: Οι οποίοι περιμέναμε 20 λεπτά τον καθέναν για να εξυπηρετηθεί, άρα 40 λεπτά ή 2. Μετά ήμασταν εμείς. Τέλος πάντων, για να μην σταπολογώ, σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι καταστροφικό για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κάπως γνωστός, ρε παιδί μου. Έτσι. Πετάγονται τρεις κυρίες από πίσω που ακούω ένα ψήθυρο. Εσείς, αυτός είναι ο Ρατζιτζής. Και έρχονται τρεις κυρίες, γύρω στα 50-55, όχι παραπάνω. Έτσι. Γεια σας, τι κάνετε, πόση χαρά μου δώσατε που σας είδα σήμερα εδώ και μου φτιάξατε την ημέρα, κύριε Γερακιτζή, τι κάνετε και όλα αυτά. Ο άνθρωπος ευγενικότατος, δεν το συζητάω, έτσι, με ένα μηδίαμα. Έτσι, η επόμενη ερώτηση, κοπέλα έχετε αυτό το διάστημα?
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, εγώ να έχω φρικάρει, να κρύβομαι εν τω μεταξύ. Ευτυχώς το ραδιόφωνο μερικές φορές είναι πάρα πολύ
1: σωτήριο.
0: Καλό.
1: Γιατί,
0: ναι, γιατί τέλος πάντων, να μην θα πολυλογώ, η επόμενη ερώτηση είναι, όχι, η επόμενη ατάκα είναι από την άλλη κυρία. Στη Eurovision ήσασταν τέλειος, μην ακούτε κανέναν βλάκα που έλεγε κακά λόγια. Ήσασταν υπέροχος. Η επόμενη κυρία.
1: Αυτό ήταν στο καπάκι από το ανοίξεις γκόμενα.
0: Ναι, στο ίδιο, ναι. Στο okay. ίδιο δεκάλεπτο, τέταρτο τελείω.
1: Πολύ ωραία.
0: Τέλος πάντων, που λέγαμε αυτά, που εγώ γελούσα, ας πούμε, κρυφά και ο άνθρωπος προσπαθούσε.
1: Γέλεγες με το πόνο του αλουνού, δεν τρέπεσαι.
0: Ναι,
1: λίγο.
0: Ναι, ναι. Εμείς εδώ μεταξύ είχαμε. Ο κάθε ένας μπροστινός έπαιρνε 20 λεπτά για την κάθε κίνηση και γυρίζαμε και μιλάγαμε γι' αυτό. Ότι είναι ένας υπάλληλος στην τράπεζα, έχει φτάσει να είναι ένας υπάλληλος στην τράπεζα. Έτσι, και να έχουν βάλει κάποιον ο οποίος κάνει 20 λεπτά για την κάθε δουλειά. Το επόμενο, πότε θα σας δούμε? Παίζετε σε κάποιο μαγαζί τώρα να έρθουμε, να πάρουμε τις φίλες μας να έρθουμε? Λέει ο άνθρωπος, όχι, εγώ δεν. Το καλοκαίρι από Οκτώβριο πάλι. Ξέρω κι εγώ. Μιλάμε. Δηλαδή, πραγματικά, είτε έχεις όρεξη, είτε δεν έχεις. Έτσι, τι σεμνός και ταπεινός άνθρωπος να φωνάζουν από πίσω. Τρεις ήτανε, δεν τον άφησαν τον άνθρωπο ένα τέταρτο. Δηλαδή, πραγματικά λες, πόση υπομονή μπορεί να έχεις? Εκείνη τη στιγμή δεν έχεις όρεξη να μιλήσει άνθρωπο, ξέρεις. Στο τέλος έκανε και αυτός 10 λεπτά για τις δουλειές που ήθελα και μου λέει, εγώ μια μεταφορά ήθελα. Από λογαριασμό σε λογαριασμό μου πήρε, μου λέει, 10 λεπτά έκαναν οι άνθρωποι.
1: 10 λεπτά η μεταφορά. Ένα 40 λεπτό η αναμονή πριν, την ώρα την έκλεισε εκεί μέσα.
0: Άστα, ναι, 50 λεπτά κλείσαμε.

0: αυτές τις περιπέτειες.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Έτσι. Αυτά είναι τα ωραία, δεν λες τίποτα.
1: Τι θα είχες εσύ τώρα να αφηγηθείς?
0: Να πεις, ναι.
1: Ποια ιστορία θα μπορούσες να μοιραστείς? Ενώ τώρα...
0: Έλαντε.
1: Και το έζησες και το μοιράστηκες. Και σε περίπτωση που δεν ήθελε να μοιραστεί αυτή την περιπέτειά του ο κύριος Ρακιτζής.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα πληροφορίες εντός, ξέρεις, από τα βάθη, από τα μυστικά.
1: Εσύ δεν τον ερώτησες τίποτα?
0: Όχι βέβαια.
1: Ως αν και δεν ντρέπεσαι.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι να πάρουμε μια ανάσα, γιατί έρχονται διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε
1: εδώ. Και δεν μας είπες τελικά, απάντησε. Ναι.
0: Σε τι απ' όλα.
1: Είναι μόνο σε αυτό το διάστημα.
0: Έλατε, είσαι και εσύ τη συνέχεια. Κατάλαβες. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Έτσι, και μιλάμε και επικοινωνούμε. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς Καδραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: να φύγεις φύγει.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάδιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
9: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το Κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή δεύτερο ημίωρο για σήμερα Πέμπτη. Είναι 9 Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε σε 9 Ιουλίου.
1: Εδώ φτάσαμε 9
0: απίστευτο,
1: Ιουλίου.
0: Απίστευτο φαίνεται.
1: Να μοιράζεσαι ιστορίες από την τράπεζα και όχι από την παραλία.
0: Τι να γίνει, αφού ακόμα δεν έχω ξεκινήσει διακοπές, τι να κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, Εβιβαλή εδώ, Κοσμάς και Δραμάδες εδώ, καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Όλο το καλοκαίρι Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, γιατί πρέπει να κοιτάμε και το παρελθόν. Σαν σήμερα 9 Ιουλίου το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell και ο Albert Einstein που έχασε τη ζωή του λίγο πριν. 1956, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό εκείνο είχε προκληθεί ένα τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που είχε απλωθεί στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Το 1959 άρχισε στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 9 Ιουλίου.

0: Εδώ είμαστε. Βλέπω εντωμεταξύ ότι τα καλαμάκια επιστρέφουν πανηγυρικά σε πλαστικά πάλι.
1: Ναι,
0: αυτά που μας φέρανε εδώ σήμερα, κάτι χυμούς, κάτι ωραία πράγματα. Για λέγε.
1: Λοιπόν, μιλώντας για ωραία πράγματα, πολύ ωραία πράγματα και αξίες 4 εκατομμυρίων ευρώ έκλεψαν κάποιοι από το Μουσείο Λαλίκ στην Αλσατία. Κοσμήματα βεβαίως.
0: Εντάξει μωρέ, αφού δεν βρήκανε άλλα, θα βρουν αυτά τώρα. Δεν βρήκανε αυτά του Λούβρου, ακόμα τα ψάχνουνε.
1: Κρυστάλλινα κοσμήματα που δεν έχουν ωστόσο πολύτιμους λίθους, αλλά είναι εξαιρετικά τεχνουργήματα. Περίπου 20 στον αριθμό. Η ακριβής αποτίμηση δεν έχει γίνει, αλλά ένας πρόχειρος υπολογισμός δείχνει εκεί 4 εκατομμύρια και κάτι. Μετά τη διάρρηξη, η διοίκηση του μουσείου ανακοίνωσε πως το ίδρυμα θα παραμείνει κλειστό για κάποιες μέρες. Το συγκεκριμένο μουσείο είναι αφιερωμένο στον διάσημο καλλιτέχνη της Art Nouveau και της Art Deco, René Lalique, και βρίσκεται στον ομό του κάτω Ρήνου. Πώς λέμε, πάνω Παναγιά, πέρα Παναγιά, δόθε Παναγιά, εκεί είναι ο κάτω Ρήνος. Υπήρξε συναγερμός, αλλά μέχρι να γίνει η επιβεβαίωση του περιστατικού, πρώτα έφτασε μια καθαρίστρια στο χώρο.
0: Φύγει, ναι.
1: Πρώτα έφτασε μια καθαρίστρια στο χώρο.
0: Καταρχήν είναι μεγάλη ήττα, έτσι δεν είναι αυτό, για την αστυνομία εκεί.
1: Μα προφανώς.
0: Με όλα αυτά που έχουν συμβεί είναι τεράστια ήττα. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί οι άνθρωποι.
1: Όλα
0: αυτοί.
1: Τα συστήματα συναγερμού, λέει, λειτουργήσαν ακριβώς όπως έπρεπε. Απλά ήταν αργά τα αντανακλαστικά.
0: Ναι, βέβαια, οι άνθρωποι. Πάω στοίχημα ότι θα πούνε ότι και εκεί είναι υποστηλεχωμένα. Τα τμήματα,
1: να
0: τα δημόσια.
1: Να σου πω κάτι όμως, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργήσαν κανονικά τα συστήματα. Δεν υπήρχε κάποιος κωδικός της ασφαλείας που να λέει το όνομα του μουσείου. Ήταν λίγο πιο οργανωμένη η κατάσταση.
0: Δείχνει όμως ότι και τα συστήματα δεν, παρόλο που τα πληρώνεις, τελικά δεν αποδίδουν. Άμα ο άλλος είναι ειδικά οργανωμένος, έτσι δεν είναι?
1: Και άμα καθυστερήσει λίγο αυτός που πρέπει να φτάσει νωρίς.
0: Ναι, βέβαια.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά. Και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Έχεις κάνει κανένα μπάνιο?
1: Τσου.
0: Στη θάλασσα εννοώ, όχι.
1: Τσου.
0: Εντάξει, το παλεύω εγώ. Μια φορά την εβδομάδα βρίσκω τρόπο και πάω.
1: Μπράβο σου.
0: Έτσι, μπράβο μου. Όχι, μπράβο μου. Δεν το συζητάω καν.
1: Όχι, μπράβο σου. Δεν μπορώ να πω.
0: Απλά σκέφτομαι αυτό με τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες. Τι γίνεται. Καταλαβαίνεις. Και δεν θέλω να βρεθώ προεκπλήξεων. Οπότε, μάλλον θα έχω και καβάτζα στο αυτοκίνητο πάντοτε ομπρελίτσα.
1: Χρήσιμο.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μία θέση στην καρδιά σας.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
11: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
12: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
13: είμαστε... Υδρόγειος 106,9.
14: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το Κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή, δεύτερη ώρα μαζί. Εδώ είμαστε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική.
1: Εδώ είμαστε εδώ.
0: Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, σήμερα Πέμπτη.
1: Drugs.
0: 9 του μήνα. 9 Ιουλίου. Έτσι. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Mm-hmm. Σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού. Σχεδόν στη μέση. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε στη μέση. Λοιπόν, δώστε προσοχή. Δώστε προσοχή γιατί έχω πληροφορίες για τις γυναίκες.
1: Αποκλειστικές πληροφορίες.
0: Εννοείται για τις γυναίκες. Τι θέλουν αυτή τη στιγμή οι άντρες, τι είναι αυτό που προτιμούν περισσότερο. Έτσι, από αυτή την έρευνα που διαβάζω εδώ. Όσον οπότε αφορά είναι εμφανισιακά καταρχήν τη γυναίκα.
1: Να μάθουμε εμείς τι αρέσει στους άντρες αυτή την περίοδο. Ποια είναι η τάση, ας
0: πούμε. Αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Η τάση δεν ξέρω κι εγώ.
1: Ναι. Τα γούστα. Η τάση στα γούστα.
0: Η τάση. Λοιπόν, καταρχήν οι γυναίκες από 1,57 στο 1,67. Στο ύψος.
1: Είμαι μέσα.
0: Καστανά μάτια προτιμά το 60% των αντρών. Είσαι μέσα και σε αυτό.
1: Δεν ξέρω, κοίταμε.
0: Οι μελαχρινές έχουν πολύ περισσότερα μηνύματα από τις ξανθιές και το ποσοστό είναι 40% οι μελαχρινές έναντι μόλις 15% οι ξανθιές.
1: Οι καστανές.
0: Δεν ξέρω, αυτό έχει τώρα. Οι μελαχρινές. Εντάξει, το μελαχρινές λόγω ότι είναι άντρες. Τώρα τι καστανές, τι μελαχρινές, ξέρεις,
1: όλα ίδια τα βλέπεις.
0: Εσύ όλα ίδια. Τώρα το ξανθό, ξέρω και εγώ, είναι ξανθό, είναι διαφορετικό. Κατάλαβες. Ο μέσος σωματότυπος, έτσι, δεν θέλουν καθόλου να είναι αθλητικός. Βεβαίως. Οι άντρες προτιμούν, έτσι, την... αυτό που θέλεις,
1: το κανονικό.
0: Λίγο πιασιματάκι, ξέρω και εγώ, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Πάντα μιλάμε ότι αυτό προσελκύει τους περισσότερους άντρες, έτσι. Μην τρελαθούμε. Προφανώς υπάρχουν και άντρες οι οποίοι ψάχνουν τις γυμνασμένες.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά αυτό είναι μειονότητα, μειοψηφία, από ό,τι διαβάζω εδώ. Λοιπόν, επίσης, από ό,τι διαβάζω εδώ, πάμε στο, έτσι, στο ψυχικό λίγο, ρε παιδί μου.
1: Ψυχικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλουν καθαρά νύχια. Όχι βαμμένα και οτιδήποτε άλλο. Καθαρά νύχια, σου λέει. Έτσι, και η ειλικρίνεια είναι αυτά που μετράνε. Να είσαι ειλικρινής. Όχι περίπου, όχι ίσως. Σε καταλαβαίνουνε όταν δεν είσαι ειλικρινής. Mm. Απλά δεν θα το δείξουνε. Απλά δεν σε έχουνε στο κέντρο του μυαλού τους πλέον. Αν αρχίσουν και βλέπουνε ότι δεν είσαι ειλικρινής, αρχίζεις και παίρνεις το δρόμο του Θεού, θα έλεγα. Με διάφορους τρόπους. Δεν χρειάζεται, δεν θα σου πούνε φύγε, σε χωρίζω, που κάνετε εσείς. Έτσι, θα σου το πούνε με άλλο τρόπο. Θα τον βρεις με άλλη. Ξέρω και εγώ, θα βλέπεις να βλέπει περισσότερη τηλεόραση και να μην σου δίνει σημασία. Δεν.

0: Δεν ξέρω τι λες για αυτά που σου είπα προηγουμένως, γιατί προηγουμένως δεν σε έβλεπα, ήσουν αλλού για αλλού.
1: Όχι, δεν ήμουν αλλού.
0: Το σκέφτεσαι, δεν ξέρω τι. Για αυτό που θέλουν οι άντρες στις γυναίκες. Εγώ το βρίσκω φυσιολογικότατα, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν ξέρω κατά την πιστότητα, τέλος πάντων, που έχει αυτή η έρευνα.
0: Γιατί... Την πιστότητα, εγώ σαν άντρα σου λέω ότι η γύρω
1: εσύ μπορεί
0: μου,
1: να μου λες αυτό.
0: Γύρω μου και εγώ και η γύρω μου αυτό θέλουν. Μπορεί να λένε α, ξανθιά, αλλά τους βλέπεις συνήθως και είναι αυτά που λέει εδώ η έρευνα.
1: Ναι. Δεν ξέρω, εγώ έχω δει και άλλες επιλογές και έχω δει ότι γενικότερα ελκύονται από γυναίκες με άλλα χαρακτηριστικά.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Τώρα τι να σου πω, για να το λες εσύ.
0: Μπορεί να τη μειοψηφία.
1: Μπορεί. Εδώ σου λέει ο χώρος που κινείται ο καθένας είναι σημαντικός για το τι προσλαμβάνουσες έχει. Τώρα τι να σου πω κι εγώ.
0: Για λέγε εσύ.
1: Εγώ να σου πω ότι η Ισπανία αναμένεται να υποδεχτεί φέτος 100 εκατομμύρια τουρίστες.
0: Ωραία.
1: Έχει σημειώσει ραγδαία αύξηση στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Το διάστημα αυτό, διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου, ο υπολογισμός είναι τα 43 εκατομμύρια τουρίστες. Περιμένουν μια αύξηση 6% σε σχέση με πέρσι. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για τα έσοδα και σε πόσα εκατομμύρια μεταφράζεται αυτό ή δισεκατομμύρια. Βασικό όμως πρόβλημα ωστόσο είναι ο υπερτουρισμός στους δημοφιλείς παράκτιους προορισμούς. Παιδιά, αυτό είναι παντού πλέον.
0: Mm-hmm. Είναι παντού, αλλά νομίζω ότι και οι τουρίστες σιγά σιγά σκέφτονται διαφορετικά και αρχίζουν και ψάχνουν μέρη τα οποία δεν είναι τόσο επιβαρημένα.
1: Τόσο γνωστά, ναι.
0: Επιβαρημένα. Πας και βρίσκεις ένα άλλο προορισμό, ρε παιδί μου.
1: Ναι, μπορεί, τι να σου πω.
0: Εμείς πάντως σαν Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε μια αύξηση 4,5% στην προσέλευση τουριστών.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις, μέχρι τη στιγμή. Έτσι λένε. Τώρα έχουν άλλες συνήθειες πλέον όμως οι τουρίστες, ξένοι τουλάχιστον, να ξέρετε. Έτσι δηλαδή.
1: Τι άλλες συνήθειες?
0: Ρε παιδί μου, δεν θα πάνε στο ξενοδοχείο, θα πάνε σε Airbnb.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Έτσι, από εκεί αλλάζουν όλα. Που σημαίνει ότι πλέον δεν πάνε στην ταβέρνα κάθε μέρα να φάνε, γιατί είναι ακριβά και για αυτούς.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι παλιότερα δεν ήταν, τώρα είναι. Και από εκεί και πέρα αλλάζουν όλα. Δηλαδή πηγαίνουν και ψωνίζουν. Άρα έχουν περισσότερη κίνηση και τα σούπερ μάρκετ.
1: Mm.
0: Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό
1: ναι,
0: υπάρχει μεγάλη μείωση.
1: Άρα και στην... διαφορετική κινητικότητα στην αγορά.
0: Ναι, υπάρχει μεγάλη μείωση στην εστίαση λόγω αυτού.
1: Ναι, αλλά να σου πω
0: κάτι, δεις, είναι μεγάλη
1: οι
0: μείωση.
1: Περισσότεροι τουρίστες όμως πηγαίνανε σε all inclusive ξενοδοχεία, οπότε πάλι δεν είχε κίνηση στα εστιατόρια.
0: Ναι, ναι.
1: Το να επιλέγουν τώρα τα Airbnb ή ξέρω εγώ πιο μικρά
0: τους
1: καταλήματα.
0: Τους βγαίνει πιο φτηνά.
1: Μπορεί να τους βγαίνει πιο φτηνά, αλλά κινούνται και άλλα κομμάτια της αγοράς με αυτόν τον τρόπο, νομίζω.
0: Για να δούμε. Άμα δεν πάει στην ταβέρνα ο άλλος και πάει στο σούπερ μάρκετ, κινείται το σούπερ μάρκετ. Τέλος πάντων, ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό από τις άλλες χρονιές, υπάρχει, αυτό καταγράφεται. Τώρα στο τέλος θα ξερίζουν το γαμπρό, οπότε στο τέλος θα δούμε τι έγινε τελικά.

0: Σε λίγο διάλειμμα έρχεται, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, Πέμπτη. Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις και το τελευταίο ημίωρο. Να σου θυμίσουμε μια τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες επιβαλή ή Κοσμάς και Τρομάδος στα social media και TikTok και Instagram και Facebook. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε.
1: Εκεί τα λέμε. Βεβαίως. Αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επίσης, περιμένω βιντεάκια από εκεί πέρα που είσαστε. Κανονίστε να μας δείξετε έτσι τη θαλασσίτσα, την πισίνα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μπορείτε να μας δείξετε κάτι άλλο. Μου ήρθε τόσο το μυαλό. Άστο. Φεύγει.
1: Αχ. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Του ανθρώπου.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heart Made και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heart Made 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα θαλάσσης, 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
10: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
11: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
12: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
12: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
12: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσε να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
12: Μα το λες τόσο γλυκά.
13: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση πάυσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το Κολύμπι, με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη. Καλωσορίσατε, καλές διακοπές στα μέρη μας σε όσους έχετε ξεκινήσει οι διακοπές.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Βεβαίως, να περάσετε υπέροχα. Ευχόμαστε εμείς εδώ παρέα, καθημερινά μαζί σας, 2 ώρες. Από Δευτέρα ως Παρασκευή. Αυτή είναι εδώ την ώρα.
1: Την πιο μεγάλη ώρα.
0: Μεγάλη, μικρή, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά μια χαρά ώρα είναι να σου κάνουμε παρέα εμείς εδώ καθημερινά. Λοιπόν, θα σας πω μερικά νούμερα για να δείτε μερικούς ανθρώπους που υποφέρουν και τους κάνανε τώρα έτσι ένα διπλασιασμό.
1: Τους κάνανε διπλασιασμό
0: στο μισθό που παίρνουν. Ας πούμε από 2.500-5.000. Κατάλαβες γιατί με 2.500 παίρνουν καλά. Λοιπόν, παιδιά, η εκκλησία, από ό,τι διαβάζω εδώ, έχει 15 δισεκατομμύρια περιουσία αυτή τη στιγμή με τις καινούργιες τιμές των ακινήτων που έχει. 15 δισεκατομμύρια περιουσία και χρυσά ακίνητα, όπως διαβάζω εδώ σε εφημερίδα. Λοιπόν, ας πούμε πάρτε ένα παράδειγμα εδώ που διαβάζω. 45,5 εκατομμύρια στρέμματα το δημόσιο. Έτσι, τοπική αυτοδιοίκηση έχει 15,5 εκατομμύρια στρέμματα, η Δήμη δηλαδή, ναι. Και η Εκκλησία έχει 1,300. 1.300.000 στρέμματα δικά της. Έτσι, τα οποία, να ξέρετε, όσοι είσαστε μικροί και δεν το ξέρετε, θα μεγαλώσετε κι εσείς και θα μάθετε, δεν πληρώνει έμφυα γι' αυτό. Έτσι, και νομίζω ότι πληρώνει και φόρο. Αυτά τα ωραία που διαβάζω εδώ και
1: μπορώ
0: μετά
1: να
0: λες,
1: παιδί μου,
0: Να φύγεις, να πας αλλού.
1: Αυτό,
0: με το παγωτό ζεστό μου, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, έτσι που λέτε. Αυτά τα ωραία. Έτσι, εκεί που χρειάζεται η κοινωνία, δηλαδή πραγματικά να δώσεις κάτι παραπάνω, γιατί τους έχεις αδικημένους, έτσι, τουλάχιστον μια 15 ετία, εκεί δεν το σκέφτεσαι καθόλου.
1: Έχω ένα θέμα μπροστά μου, ξέρεις τι τίτλο έχει?
0: Τι?
1: Γιατί τα εγκεφαλικά εκδηλώνονται σε ολοένα και νεότερους?

0: Εδώ είμαστε. Τι ωραία, τι καλά.
1: Αχ, εδώ είμαστε. Και εντάξει, διαβάζω διάφορους τίτλους να δω τι θα μου κινήσει περισσότερο την περιέργεια. Και διαβάζω για έναν κρίσο, τον Μπερνάρ Αρνό, που έχει διαταχθεί από τη Γαλλία να πληρώσει αναδρομικούς φόρους 22,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, τα πράγματα σε άλλες χώρες λειτουργούν καλύτερα, λίγο, μάλλον.
1: Πόσο θα ήθελα να διαβάσω ένα τίτλο και να αφορά στην Ελλάδα αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ποιον όμως. Ποιον όμως.
1: Όχι να είναι σε 2-3 φτωχαδάκια, ας πούμε.
0: Ναι, μπορεί να είναι και σε 2-3 πλούσιους, οι οποίοι όμως δεν είναι με τη μερία αυτό που έπρεπε. Ούτε αυτό θα μου άρεσε.
1: Παιδιά, εντάξει, είναι. Ο συγκεκριμένος κύριος και η οικογένειά του είναι οι ελέγχοντες ιδιοκτήτες της LVMH, γνωστοί για μάρκες όπως είναι η Louis Vuitton και η Dior.
0: Μια χαρά.
1: Κατατάσσεται ως ο 8ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.
0: Α, ναι. Το θυμάμαι αυτό, ναι. Απλά θυμάμαι ότι κάποια στιγμή ήταν σε πιο πάνω θέσεις. Δεν ήταν στην 8η θέση.
1: Ε, ναι. Τώρα να μην του ζητάμε να πληρώσει κιόλας. Έχει πέσει που έχει πέσει θέση.
0: Πας και εσύ να του ζητήσει τώρα 20 εκατομμύρια, πόσο ζητάνε.
1: Ναι, 22,5.
0: Ναι, τώρα. Φτωχαδάκι τώρα. Πέσαμε σε δισεκατομμύρια τώρα. Ναι.

0: Πέρα στο στούντιο, παιδιά, 2 ώρες σχεδόν βρίζουμε.
1: Να σου πω
0: για
1: κάτι.
0: Για όλα τα πράγματα αυτά βρίζουμε εμείς.
1: Τις έρευνες που έχουμε διαβάσει που λένε ότι οι άνθρωποι που βρίζουν είναι πιο.
0: Που βρίζονται ή που βρίζουν.
1: Που βρίζουν
0: είναι πιο έξυπνοι. Έχουν υψηλότερο IQ.
1: Έχουν υψηλότερο δίκτυο νοημοσύνης.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι.
0: Εννοείται, τι. Εννοείται.
1: Ψυχική σταθερότητα δεν ξέρω αν έχουμε. Αλλά ενδεχομένως βέβαια τον πινελίκι.
0: Ούτε και αυτοί έχουν ψυχική σταθερότητα. Συγγνώμη, αν θυμάσαι όλη την έρευνα που έχουμε διαβάσει παλιά.
1: Ναι, αυτό ενδεχομένως τον πινελίκι να βοηθάει στην ανάκτηση της ψυχικής σταθερότητας.
0: Ναι, μπορεί και αυτό.
1: Να εκτονούνεσαι, ρε παιδί μου, με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Βρίστε, παιδιά, γιατί χανόμαστε.
0: Βρίζουνε. Δεν έχω δει και κανέναν πολιτισμένο στον δρόμο. Όλοι βρίζουνε. Μούτσες, βρισχές. Κατεβαίνουνε στον δρόμο κάτω, χτυπιούνται. Χαμός γίνεται.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εσύ το πήγες στο άλλο άκρο.
0: Τώρα ή θα το προχωρήσουμε ή όχι τώρα. Στις βρισχές θα μείνουμε.
1: Ναι.
0: Τσάμπα κόπος. Τσάμπα, θα χαλάσουμε τώρα τα λισακιά μας.
1: Θα γαυγίσουμε, ρε παιδί μου. Πώς είναι, έχεις δει κάτι βιντεάκια με σκύλους που γαυγίζονται και όταν φεύγει η πόρτα που υπάρχει ανάμεσά τους σταματάνε. Αυτό.
0: Λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά από εμάς.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα θαλάσσης, 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα. Μόνο 10,90.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810 330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
10: είμαστε. Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
11: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
10: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
11: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
10: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
11: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
10: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
11: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
10: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
11: Και 2810 34 10 19.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Ένα όμορφο πρωινό να έχουμε όλοι σήμερα που είναι 5η 9 Ιουλίου 2026. 9 και 9 πρώτα λεπτά, εδώ συντονισμένοι όπως κάθε μέρα στο αγαπημένο σας μουσικό ραδιόφωνο. Είσαστε Υδρόγειος 106,9. Η Ελένη Παχάκη είναι στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 11. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, από το σπίτι, από τη δουλειά. Προσοχή αν είσαστε στο αυτοκίνητο και οδηγείτε.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα στον κόσμο και στην χώρα μας. Θα ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή. Εκεί οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν. Ο πόλεμος καλά κρατεί, συνεχίζεται. Υπήρξε ανταλλαγή επιθέσεων στη διάρκεια της νύχτας εδώ στην Ελλάδα. Φωτιά αυτή την ώρα σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Υπάρχει και μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Είχαμε και φωτιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη, κάποιος λέει έβαλε φωτιά σε στρώμα. Θα δούμε σε λίγο τα νεότερα και από εκεί. Σύνοδος κορυφής από το ΝΑΤΟ. Θα δούμε όσο είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τα μηνύματα για Κάσους Μπέιλ και F-35, χωρίς διάθεση όμως για νέες αναταράξεις με την Τουρκία. Θα δούμε πώς αντιμετώπισε το Κάσους Μπέιλ του Έλληνα Πρωθυπουργού ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εδώ στην Κρήτη μας, δυστυχώς, στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκε νεκρός ο 65χρονος υποβρύχιος αλιέας. Είχε στηθεί ολόκληρη επιχείρηση χθες για τον εντοπισμό του. Και στη Βιάνο νεκρή εντοπίστηκε η 74χρονη Μαριάνθη μετά από 6 μέρες ερευνών.
1: Και να λένε για να τύπω που τις ώρες του περνάει.

Προς παράταση μίας εβδομάδας φαίνεται να προσανατολίζεται η ανεξάρτητη αρχή των δημοσίων εσόδων, η ΑΔΕ. Μιλάμε για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Υπάρχουν πολλά αιτήματα που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο και από τους φοροτεχνικούς και από τους λογιστές και από φορείς της αγοράς. Αν ληφθεί τελικά αυτή η απόφαση, η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου θα μετατεθεί τουλάχιστον έως τις 22 Ιουλίου, προκειμένου να διευκολυθούν οι φορολογούμενοι που δεν προσήλθαν ακόμα στο ετήσιο ραντεβού με την ΑΔΕ.

ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, πυροδοτώντας ανησυχίες για νέο κύκλο αυξήσεων των καυσίμων μετά αυτήν τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Με τη συνέχιση του πολέμου, ουσιαστικά, η τιμή του πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε στα 79 δολάρια ανά βαρέλι στις χθεσινές συναλλαγές, αυξάνοντας τα εβδομαδιαία κέρδη του σε σχεδόν 10% μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανικό στρατό ότι πραγματοποίησε επιθέσεις στο Ιράν για δεύτερη ημέρα, εντείνοντας τις εντάσεις και τροφοδοτώντας ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

θυμάμαι και στη φωτιά που ξεκίνησε ξημερώματα στο Σεισμανόκλειο νοσοκομείο. Ξέσπασε μεγάλη λοιπόν φωτιά με αποτέλεσμα εκεί διάδρομοι του νοσοκομείου να γεμίσουν με καπτούς, με τους ασθενείς να εκενώνουν πανικόβλητοι το νοσοκομείο και την πρώτη παθολογική κλινική να καταστρέφεται. 5 τα ξημερώματα ξεκίνησε όλο αυτό. Οι ασθενείς κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί υπήρχαν καπνοί στους διαδρόμους της συγκεκριμένης κλινικής.

Το προσωπικό στο Σεισμανόγλιο. Με το Σεισμανόγλιο νοσοκομείο συνεχίζουμε και τη φωτιά που ξεκίνησε στην παθολογική κλινική από στρώμα ασθενούς. Το προσωπικό προχώρησε λοιπόν στην απομάκρυση των ασθενών όσων νοσηλεύονταν στην κλινική. Έσπευσε η πυροσβεστική. Ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι ο ασθενής του θαλάμου από όπου ξεκίνησε η φωτιά είχε αποχωρήσει, λέει, από το νοσοκομείο πριν από το περιστατικό. Το ανακριτικό εδώ τώρα κλιμάκιο της περιοριστικής διερευνά τα αίτια. Εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Πάντως μία ασθενής που κατέληξε από ανακοπή μεταφέρθηκε πριν από το περιστατικό και ο θάνατός της δεν συνδέεται με αυτή τη φωτιά.

0: Είναι 9:30.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
1: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Πάμε και στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Από τη φωτιά, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, δύο άτομα έχουν υποστεί εγκάβματα, έχουν μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύει ευτυχώς η ζωή τους. Από την πρώτη στιγμή στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και όπως έχει γίνει γνωστό, εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Αυτό είναι κάτι που προκαλεί ανησυχία. Μάλιστα, λίγο μετά τις 8:30 το πρωί υπήρξε και μήνυμα από το 112. Καλούσε τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου να απομακρυνθούν προς Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου.

Πάμε και στο παρασκήνιο της Συνόδου Κορυφής. Βρέθηκαν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Παρά το γεγονός πως η Σύνοδος του ΝΑΤΟ είχε βασικό αντικείμενο την αύξηση, όπως πάντα, των αμυντικών δαπανών των ευρωπαϊκών χωρών μελών, τα ελληνοτουρκικά απασχόλησαν και πάλι τους συμμάχους, εδώ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Τούρκο Πρόεδρο να αναφέρονται στα F-35 και στο Κάζους Μπέλι.

Λοιπόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στο διαχρονικό τουρκικό κάσους μπέλι, χαρακτηρίζοντας το ασύμβατο με τις σχέσεις των δύο χωρών που είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Το χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει, όπως είπε, με το καλό κλίμα Αθηνών και Άγκυρας, που αυτό το καλό κλίμα επιδιώκουν οι δύο χώρες, λέει, να οικοδομήσουν. Υπενθύμισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θέτει το ζήτημα, το έχει κάνει και στο παρελθόν. Είπε λοιπόν ότι δύο γειτονικές χώρες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ακόμα και αν έχουν διαφορές, πρέπει να μάθουν να ζουν ειρηνικά και με σχέσεις καλής γειτονίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η απειλή πολέμου, λέει, δεν μπορεί να θεωρείται κανονικότητα. Σημείωσε ότι όλοι στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται πως δεν ταιριάζει με το πνεύμα της συμμαχίας να υπάρχει μια απειλή πολέμου μεταξύ συμμάχων. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να δούμε τι είπε και ο Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν γι' αυτό.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όταν κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα, τα όσα είπε δηλαδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είπε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών στην Τουρκία δεν γνωρίζουν, λέει, καν τι είναι το κάζους μπέλι. Ακριβώς είπε, ας μην απασχολούμε, λέει, τους λαούς μας με αυτά. Ας καθίσουμε, ας συζητήσουμε και ας τελειώσουμε την υπόθεση. Αυτή ήταν η στάση, αυτή είναι η στάση μας, λέει, κάθε φορά ο Τούρκος Πρόεδρος. Κάθε φορά, λέει, που το θέμα έρχεται στο τραπέζι, αυτό λέμε, να το λύσουμε.

για τις απειλές τώρα της Τουρκίας προς την Ελλάδα που ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Μάρκ Ρούτε, από το ΝΑΤΟ είπε μεταξύ άλλων ότι δεν σχολιάζω, λέει, δημοσίως, έτσι ώστε στο παρασκήνιο να μπορώ να είμαι βοηθητικός αν χρειαστεί. Δεν είμαι εδώ για να σχολιάζω, αλλά για να διατηρώ την ενότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά.

εδώ στην Κρήτη μας τραγικό στον επίλογο στην επιχείρηση αναζήτησης του 65χρονου υποβρύχιου Αελιαία του Ψάρο του Βεκά, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το απόγευμα της Τρίτης στα νότια του νησιού μας. Ο άνδρας λοιπόν εντοπίστηκε νεκρός χθες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του λιμανιού του Φραγκοκάστελου και του λιμανιού του Ροδάκινου. Να πούμε ότι ο 65χρονος καταγόταν από την Πελοπόννησο, επισκεπτόταν κάθε καλοκαίρι τα Σφακιά μαζί με τη σύζυγό του, η οποία έχει καταγωγή από την Κρήτη.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
3: είμαστε... Υδρόγειος 106,9.

πάμε και στην τραγική κατάληξη που είχε η υπόθεση της εξαφάνισης της 74χρονης Μαριάνθης από τη Σίμη Βιάνου. Χθες το απόγευμα εντοπίστηκε νεκρή 6 μέρες μετά την εξαφάνισή της. Η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε προβλήματα άνοια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την τελευταία επικοινωνία που είχε με τους συγγενείς της εμφανιζόταν από προσανατολισμένη.

Λοιπόν, με το λαγοκέφαλο συνεχίζουμε. Ο λαγοκέφαλος, ένα ψάρι που έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία έτσι από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις για τις ελληνικές θάλασσες και τη Μεσόγειο γενικότερα, η εξάπλωσή του που ευνοείται από την άνοδο της θερμοκρασίας των υδάτων λόγω της κλιματικής αλλαγής προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα αλλά και στην αλιεία. Το ξενικό αυτό είδος εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ και πλέον καταγράφεται ολοένα και συχνότερα στα ελληνικά νερά. Προκαλεί σημαντικές ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία, επηρεάζει την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω του ανταγωνισμού με αυτόχθονα είδη, ενώ η τετραοδοτοξίνη που περιέχει καθιστά την κατανάλωσή του επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να δούμε πού στρέφουν τώρα οι επιστήμονες το ενδιαφέρον τους.

Μέσα λοιπόν σε αυτήν την έτσι ανησυχητική εικόνα, με όσα γνωρίζουμε και όσα κάνουν οι λαγοκέφαλοι, οι επιστήμονες στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε ένα πιθανό φυσικό σύμμαχο. Είναι η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα. Αποτελεί λοιπόν ένα από τα ελάχιστα είδη που φαίνεται πως μπορούν να τραφούν με το λαγοκέφαλο, γιατί εμφανίζει ανοσία στην τοξίνη που περιέχει.

Ένα τώρα από τα ερωτήματα έτσι που εξετάζουν οι επιστήμονες είναι κατά πόσο οι μεγάλοι πληθυσμοί καρέτα-καρέτα σε περιοχές όπως είναι η Ζάκυνθος ενδέχεται να επηρεάζουν την εξάπλωση του λαγοκέφαλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί, τόσο στον κόλπο του Λαγανά όσο και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές της Ζακύνθου, οι αναφορές για λαγοκέφαλους είναι από ελάχιστες ως μηδενικές. Η εξάπλωση τώρα του συγκεκριμένου ψαριού, να πούμε ότι δεν σχετίζεται μόνο με την κλιματική αλλαγή αλλά και με τη γενικότερη υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η υπεραλίευση έχει οδηγήσει στη μείωση μεγάλων θαλάσσιων θηρευτών. Είναι ο Ξυφίας, είναι η Ροφή και οι Ζαργάνες. Έτσι, αποδυναμώνοντας τους φυσικούς μηχανισμούς ελέγχου των πληθυσμών πολλών ειδών.

Πάμε να δούμε και τα ό,τι νεότερο από την φωτιά που σας έλεγα το πρωί, για την φωτιά που ξέσπασε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Στο Θριάσιο τώρα νοσηλεύονται 7 άτομα. Οι 2 είναι διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Οι 3 είναι ελαφρά και ενδεχομένως και μέσα στην ημέρα να πάρουν εξιτήριο. Υπάρχουν και 2 τραυματίες που πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και πήραν ήδη εξιτήριο. Η φωτιά μένεται στην επιχείρηση και εκεί βρίσκονται από την πρώτη στιγμή ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 315 990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, λίγο μετά τις 10.30 εδώ στο αγαπημένο σας μουσικό ραδιόφωνο είσαστε συντονισμένοι. 10.38 για την ακρίβεια. Η θερμοκρασία ήδη στο Ηράκλειο στους 30 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε μέχρι το τέλος εκπομπής και τις πρεμιέρες που έχουμε σήμερα στον κινηματογράφο. Θα σας πω για ένα κοινό συμπλήρωμα που βοηθά στην καταπολέμηση του καρκίνου σύμφωνα με τους επιστήμονες, σύμφωνα με τους ερευνητές. Θα δούμε και τον καιρό σε λίγο, αλλά και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για σήμερα Πέμπτη.

Λοιπόν, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αλλάζει λέει, το σκηνικό του καιρού στην χώρα. Σε κάποιες περιοχές θα βρέχει σήμερα. Η καλοκαιρία παραμένει στο νησί μας. Θα έχουμε όμως έτσι πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά ίσως να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Στην Κρήτη μας τώρα η άνεμη δυτική μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, η κρεατίνη, διαβάζω, είναι γνωστή κυρίως ως ένα δημοφιλές συμπλήρωμα στον χώρο της άθλησης. Χρησιμοποιείται ευρέως για τη βελτίωση της δύναμης και της απόδοσης. Έρχεται μια έρευνα, νέα έρευνα, που δείχνει ότι ο ρόλος της μπορεί, λέει, να μην περιορίζεται μόνο στους μυς και στη γυμναστική. Σύμφωνα πάντα με τους επιστήμονες, αυτό το οικονομικό και ευρέως διαθέσιμο συμπλήρωμα θα μπορούσε, λέει, να συμβάλλει και στην ενίσχυση της ανοσολογικής άμυνας του οργανισμού απέναντι στον καρκίνο.

Ερευνητές λοιπόν από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες διαπίστωσαν ότι η κρεατίνη δεν ενισχύει μόνο την αθλητική απόδοση, αλλά και μια κατηγορία άνοσου κυττάρων που ενεργοποιούν και προετοιμάζουν το σώμα προκειμένου, λέει, να πολεμήσει τον καρκίνο.

Κινηματογραφικές πρεμιέρες στη συνέχεια, 6 ταινίες, σύμφωνα με τους κριτικούς ξεχωρίζουν το Evil Dead Burn του Σεμπαστιάν Βανίτσκε, το νέο απόλυτο τρομακτικό κεφάλαιο του εμβληματικού franchise δρόμου. Ξεχωρίζει η live action ταινία Βαϊάννα του Τόμας Κάιλ, μεταφέρει με αληθινούς ηθοποιούς στη μεγάλη οθόνη ένα από τα πιο επιτυχημένα σύγχρονα παραμύθια της Disney, καθώς και η μπαλάντα των ονείρων με τους Paul Rudd και Nick Jonas. Παράλληλα αυτήν την εβδομάδα έχουμε σύγχρονα παραμύθια της Disney, καθώς και η μπαλάντα των ονείρων με τους Paul Rudd και Nick Jonas.

Η Βαϊάννα είναι μεταγλωτισμένη στα ελληνικά με τις φωνές μεταξύ άλλων των πρωταγωνιστών Μαρίνα Σάτι και Μιχάλης Κουινέλης. Εδώ η νεαρή Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά στη ζωή της ταξιδεύει σε αχαρτογράφητα νερά με τον θρυλικό ημίθεο Μάουι σε ένα ξέχαστο ταξίδι για να αποκαταστήσει την ευημερία του λαού της.

Πάμε να δούμε και μερικές έτσι πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σήμερα λοιπόν, 5η 9 Ιουλίου. Αν θέλετε συναυλία, εδώ θα είναι απόψε ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής. Οι δύο καλλιτέχνες που συναντιούνται για πρώτη φορά επί σκηνής, μπορείτε να τους απολαύσετε στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ απόψε στο Ηράκλειο.

0: το μήκος νυχιών.
1: Λοιπόν, αν πάλι θέλετε θέατρο απόψε, σήμερα 5η στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Η Παγίδα» του Ρομπέρ Τομά. Να πούμε ότι η παράσταση δίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων Ηράκλειο Καλοκαίρι 2026. Είναι μια κωμωδία μυστηρίου και γέλιου. Κάποιοι μπορεί να αναρωτηθούν αν πρόκειται για ψυχολογικό θρίλερ ή για τρομερή κωμωδία. Αν πάλι θέλετε κριτικά, απόψε στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό η εκδήλωση «Μία μαντινάδα όλη ζωή» από τον λογογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Επίσης στις 9 παρα 20 το βράδυ αυτή η εκδήλωση. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να περνάτε υπέροχα.
2: Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτη Απολυμαντική, σε νέα διεύθυνση, Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Υδρόγειος 106,9.

Εδώ είμαστε και πάλι. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Θα είναι πίσω από το μικρόφωνο και την παρέα σας γενικότερα. Για τις δύο επόμενες ώρες θα κάνουμε παρέα, όπως κάνουμε πάντα εδώ από την αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Θα ακούσουμε πολλή μουσική, θα ακούσουμε φυσικά και όμορφες ειδήσεις. Και κάπως έτσι ξεκινάμε την εκπομπή μας.

Τρόπους επικοινωνίας σας λέω, επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media, θα με αναζητήσετε Θανάσης Καραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες και στο Instagram και στο Facebook, και εκεί θα μου στείλετε τα δικά σας μηνύματα.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε.
7: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
9: και 2810-3410-19.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Λοιπόν, θα σας πάω σε μία είδηση τώρα και θα κάνουμε αναφορά για στην στενότερη πόλη του κόσμου, εκεί λέει που κάθε εκατοστό χώρου μετράει, σαν να έχει ξεπηδήσει από ταινία η πιο στενή πόλη του κόσμου, όπου τίποτα δεν πάει χαμένο. Είναι χτισμένη ανάμεσα σε δύο απότομα βουνά, είναι η στενότερη πόλη του κόσμου, εκεί κάθε εκατοστό είναι πολύτιμο, της όπως καταλάβατε. Η πόλη αυτή της Κίνας κυριολεκτικά δεν έχει που να απλωθεί. Η πόλη Γιαντζίνη στην επαρχία Γιουνάν είναι ιδιαίτερα γνωστή ως η στενότερη πόλη του κόσμου. Βρίσκεται σε μια στενή κοιλάδα ανάμεσα σε δύο απότομα βουνά, με τον ποταμό Χέγκ να διασχίζει το κέντρο της. Σε ορισμένα σημεία μάλιστα το πλάτος της πόλης δεν ξεπερνά, παρακαλώ ακούστε, συγγνώμη, τα 30 μέτρα, ενώ το μέγιστο πλάτος φτάνει τα 300. Η γεωγραφική της θέση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο δόμησης. Τα κτίρια είναι χτισμένα σε ψηλούς πυλώνες ώστε να προστατεύονται από τις πλημμύρες, καθώς στη συγκεκριμένη περιοχή σημειώνονται ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις και επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα. Η πόλη αυτή λοιπόν, παιδιά, έχει 453.000 κατοίκους. Τι γίνεται? Και αποτελεί διοικητικό τμήμα της πόλης Ζατών και παραμένει ένα ζωντανό κέντρο ανθρώπινης δραστηριότητας εδώ και αιώνες. Πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά μπορείτε να μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες, έτσι. Είναι μοιρασμένη μεταξύ του ποταμού σε πολύ στενές λωρίδες όμως και μάκρος, μεγάλο. Μπείτε να δείτε φωτογραφίες, είναι απίστευτο.

θα σας ταξιδέψω μέχρι την Ιαπωνία και στο εκπληκτικό, εκπληκτικό πάρκο Χιτάτσι με τα πολύχρωμα λουλούδια. Το παραθαλάσσιο πάρκο, λέει, Χιτάτσι βρίσκεται στην πόλη Χιτατσινάκια στο νομό Ιμπαράκι της Ιαπωνίας, φιλοξενώντας σε διαφορετικά είδη, λέει, λουλουδιών και φυτών που αλλάζουν αποχρώσεις ανάλογα με την εποχή του έτους. Το εθνικό πάρκο που απέχει περίπου 2 ώρες από το Τόκιο είναι περισσότερο γνωστό για τα εκατομμύρια λουλούδια νεμόφυλλα, γνωστά ως μπλε μάτια μωρών που ανθίζουν στο λόφο από τα μέσα Απριλίου, λέει, μέχρι τις αρχές Μαΐου. Κάθε άνοιξη, λοιπόν, που είναι η περίοδος ανθοφορίας, πλήθος επισκεπτών κατακλείζει το πάρκο για να θαυμάσει από κοντά τα περίπου 5 εκατομμύρια φυτά που σχηματίζουν ένα απέρατο μπλε τοπίο που παραπέμπει σε πίνακα ζωγραφικής. Παρακαλώ, τώρα θα μου πεις, τι είδηση αυτή? Δεν είναι είδηση, παιδιά. Μπείτε όμως να δείτε αυτές τις εικόνες που βλέπω και εγώ και θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Είναι καταπληκτικά. Μακάρι να μπορέσουμε και εμείς κάποια στιγμή να βρεθούμε σε αυτή την υπέροχη χώρα, έτσι, με αυτή την κουλτούρα και αυτόν τον πολιτισμό, για να δούμε πράγματα. Είναι μακριά, έτσι, δεν είναι πολύ πολύ κοντά. Να σας πω μόνο ότι στο το συγκεκριμένο μέρος, πριν το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρχε στρατιωτικό αεροδρόμιο που ονομαζόταν Χιγκάτσι Μίτο. Μετά τον πόλεμο, οι Αμερικανοί το μετέτρεψαν σε πεδίο βολής και πολλά πολλά ακόμα. Τώρα όμως είναι ένα εκπληκτικό μέρος.

Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Ακολουθούν τα απαραίτητα διαφημιστικά και επιστροφή. Για ακόμα μία ώρα θα είμαστε παρέουλα. Πάντα συντονισμένοι εσείς εδώ στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 9. Γεια σου, Μερούλα. Τι κάνεις, Μερούλα? Πώς είσαι, Μερούλα? Γεια σου, βρε κοπέλα μου. Τι κάνεις,
1: γεια σου. Τι έφαγες τις ντούρες, τις παραλίες. Τις μπαταρίες.
0: Τις μπαταρίες έφαγα, ναι.
1: Τις παραλίες, εντάξει.
0: Τις παραλίες. Θα τις φάω με το κουτάλι φέτος, τις παραλίες, Μερούλα. Με το κουτάλι.
1: Πώς σκέφτεσαι να πας πλάκα-πλάκα?
0: Με το κουτάλι, δεν ξέρω. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Δεν έχω.
1: Δεν θες να πεις.
0: Ξαρτάται την παρέα, Μερούλα.
1: Βέβαια, ποια παρέα? Την οικογένειά σου. Θα πάρεις το παιδάκι σου.
0: Εντάξει, άσε να λέμε και κανένα.
1: Την γυναικούλα σου και θα πάτε.
0: Εντάξει.

Και πάμε να δούμε τις γιορτές Παγκράτιος και Παγκρατία. Στα γεγονότα 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, ενώ το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων, απαχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός. 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη. 1955 νέα επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρναρντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν. Αυτά. Μουτ.

0: Δεν έχεις πει στο κοινό μου πού να μας βρει.
1: Το ποιο σου?
0: Στο κοινό μου πού να μας βρει.
1: Αφού σε χτύπησε εκεί, Δεν βαριέσαι, βρε Μερούλα. Λοιπόν, αν θέλετε να μας στείλετε ένα πολύ όμορφο μηνυματάκι, θα μας βρείτε στο Facebook ο Θάνος και η Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, και θα μας στείλετε το πολύ πολύ γλυκό και όμορφο μήνυμά σας.

0: Η ώρα είναι 12:30. Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212. Και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
1: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
0: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
5: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
0: είμαστε. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
1: Έως το Σάββατο γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
0: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Λοιπόν.
1: Παρακαλώ, λοιπόν, παρακαλώ, μη με πυρνάτε για τρελό.
0: Άκτορα, λέει το μήνυμα σε είσοδο πολυκατοικίας που έχει γίνει viral. Δεν ξέρω, το είδες.
1: Για πες το.
0: Βρίσκεται ένα μήνυμα, έχουν κολλήσει ένα χαρτί δηλαδή με ένα μήνυμα. Βρίσκεται στην είσοδο και κεντρίζει, λέει, το βλέμμα των περαστικών όσους περνούν από την πολυκατοικία. Έτσι λοιπόν οι ένοικοι της φρόντισαν να στείλουν ένα μήνυμα σε κάποιον που, όπως όλα δείχνουν, τους έχει βάλει στο μάτι. Συγκεκριμένα κάποιος φαίνεται πως έχει κάνει αγαπημένη του συνήθεια να κάνει την ανάγκη του στην είσοδο της πολυκατοικίας, στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα οι ένοικοι να απειβδίσουν από αυτή την κατάσταση και να φροντίσουν να τον βάλουν στη θέση του. Και έχουν κολλήσει έχουν ένα χαρτί και έχουν γράψει: «Αν σε πιάσω εσένα που κατουράς, θα κάνεις 3 μήνες στο νοσοκομείο».
1: Αχ, γλυκούλης κι αυτός. Αλλά να σου πω κάτι, είναι πολύ άσχημο αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι σαν παλιά που χτυπάγαν τα κουδούνια.
0: Ναι, αυτός τώρα τι ανομαλία είναι αυτή τώρα, να πηγαίνει να κατουρέξει από την πόρτα της πολυκατοικίας.
1: Μπορεί να του μυρίζει εκεί.
0: Τι είναι, σκύλος? Λες να είναι σκύλος, δηλαδή να πηγαίνει κανένα σκύλος εκεί και να νομίζει ότι είναι. Κάποιος θα τον έχει δει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, κάποιος θα τον έχει δει.

0: Θα μείνω Ινδία.
1: Θα μείνεις?
0: Mm-hmm. Όχι εγώ.
1: Α,
0: για την είδηση.
1: Είπα και εγώ.
0: Στην Ινδία δεν μπορώ, δεν με πειράζει, το φαγητά είναι πολύ βαριά.
1: Ναι.
0: Εγώ με λέω το δίαιτη που σου βλέπεις. Λοιπόν, αλλά θέλω να μείνω εκεί γιατί ένας Ινδός έκοψε τη γλώσσα του και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Ο λόγος ήταν. Ποιος ήταν ο λόγος? Έλα, δεν σου έχω
1: κάτι
0: που
1: θα είπε τώρα. Κάτι
0: δεν
1: θα είπε...
0: είπε τίποτα, μόνος την έκοψε. Και...
1: μόνος του την έκοψε.
0: Βέβαια.
1: Για να μην μιλάει και λέει αλήθειες. Εγώ αυτό θα κάνω. Ξέρω εγώ.
0: Συγγνώμη τώρα, εδώ ψάχνουμε την αλήθεια και αυτός που τη λέει, πάμε και.
1: Τι λέει για να μην τη λέει, προφανώς εκεί δεν είναι να λες
0: και
1: την αλήθεια.
0: Δεν την έκοψε άλλο, ο μόνος του την έκοψε.
1: Ναι, σου λέει να σταματήσω να μιλάω γιατί ξέρω, τον τρώει ξύλο, τρώει μπούλινγκ. Ξέρω εγώ τι παθαίνει. Για πες.
0: Την έκοψε γιατί ήθελε να την κάνει προσφορά σε νουδιστικό νανό. Νανό,
1: ναι.
0: Ως θυσία σε μια θέα, μάλλον με είχε δει.
1: Σε είχε δει, ρε πουλάκι μου.
0: Γι' αυτό.
1: Και έκοψε τη γλώσσα του, ε.
0: Τι να κάνει.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει ακριβώς. Θα πάμε για μία ακόμα διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά. Θα έχουμε μία ολόκληρη ώρα μπροστά μας. Ο Θάνος και η Μέρη, Μέρη και ο Θάνος στα ραδιοφωνά σας. Και επιστροφή σε πάρα πολύ λίγο. Είπες κάτι, Μερούλα?
1: Στα μικρόφωνά σας.
0: Στα μικρόφωνα. Έχουν μικρόφωνα οι άνθρωποι, εμείς έχουμε τα μικρόφωνα.
1: Στα μικρόφωνά μας.
0: Στα μικρόφωνά μας. Καλά, Μερούλα, γεια σου.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλομπριζόλα, μόνο 10,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810 344 988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Υδρόγειος 106,9.

0: Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα. Η Μέρη πίσω από το μικρόφωνο. Ο Θάνος πίσω από το μικρόφωνο. Και ο κόσμος που είναι, Μέρη?
1: Στο αμάξι τους, για τις δουλειές τους, για το σπίτι τους, στο σπίτι τους, στο κρεβάτι τους. Μαγειρεύουν, σκουπίζουν, σφουγγαρίζουν, είναι έξω για ποτό.
0: Είναι προκομμένοι. Εσύ είσαι ανεπρόκοπη. Τίποτα, ούτε πλένει ούτε τίποτα. Εδώ, να βάλει μια σκούπα, κάτι.
1: Παιδί μου, δεν προλαβαίνω. Δουλεύω πολλές ώρες.
0: Ναι, καλά. Εντάξει.
1: Και ψάχνω και μια κοπέλα για το σπίτι μου, πως έχει κανένας να μου προτείνει.
0: Ναι. Θα σου προτείνουμε εμείς. Γιατί εσύ δουλειά δεν βλέπω τίποτα. Τίποτα κάνε. Τίποτα. Τα έλεγε η πεθερά σου πριν. Τα έλεγε, δεν άκουγε.
1: Δεν την ακούω καλά, δεν ακούω.

0: Λοιπόν, βγαίνω με ένα ζευγάρι της προάλλης. Προάλλης μπορεί να είναι και κάμια εβδομάδα πίσω, δύο. Λοιπόν, και συζητάγαμε έτσι για πατέρες, πεθερές, γονείς κτλ. Ήταν έτσι το θέμα. Juicy.
1: Juicy.
0: Λοιπόν, και λέει
1: ο
0: κύριος που ήταν μαζί μας. Λέει, εγώ μέχρι να κάνω παιδιά, λέει, νόμιζα ότι ο πατέρας μου είναι κουφός. Κατάλαβα, λέει, ότι ο πατέρας μου ακούει όταν απαντούσε στα παιδιά.
1: Ωρε φίλε.
0: Εντάξει, έριξα πολύ γέλιο.
1: Πολύ γέλιο.
0: Είναι πραγματική ιστορία.
1: Αλήθεια, ε?
0: Ναι, τόσα χρόνια παρίστανε τον κουφό.
1: Γιατί?
0: Για να μην ακούει μάλλον τη γυναίκα του.
1: Οχ, άμυνα.
0: Άμυνα, ναι, φαντάσου.
1: Φοβερό.

0: Έλα, πες το.
1: Θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό?
0: Σε τι πράγμα?
1: Γενικά, ρε παιδί μου, θεωρείς ότι έχεις τύχη?
0: Εξαρτάται.
1: Δεν υπάρχει τώρα.
0: Δεν υπάρχει τυχερό. Σε κάποια πράγματα είσαι τυχερό, σε κάποια είσαι λίγο άτυχο. Δεν ξέρω. Νομίζω πως ναι.
1: Ωραία. Γιατί θα είσαι μόνο ένα στα 2 δισεκατομμύρια ανθρώπων που θα ζήσει πάνω από 116 χρονών.
0: Ωραία. Μια χαρά. 116 χρονών.
1: Μόνο σου θα είσαι, ρε γέρο.

0: προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% Water 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

0: Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Στο τελευταίο ημίωρο ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Λοιπόν,
1: τώρα
0: η επόμενη είδηση είναι για κλάμα, για γέλια. Αλλά είναι και για κλάματα, διότι ναι, είμαστε για κλάματα γενικώς. Ένας τύπος λοιπόν πάρκαρε το αυτοκίνητό του κάτω από τις μπάρες του ΟΣΕ. Δεν υπάρχει συνεχής είδηση, λόγια για να περιγράψει κανείς αυτό που συνέβη. Εκεί που κατεβαίνει η μπάρα για να περάσει το τρένο, αποφάσισε ένας συμπαθής κύριος να αφήσει το αμάξι του, ο οποίος δεν υπολόγισε τις μπάρες του ΟΣΕ και το κυκλοφοριακό πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει. Η φωτογραφία είναι απίστευτη, θα στη δείξω τώρα. Έγινε πριν λίγες μέρες και φαίνεται ο οδηγός ενός μπλε αυτοκινήτου που έχει σταθμεύσει το αυτοκίνητό του στο σημείο όπου κατεβαίνουν οι μπάρες. Έτσι λέει, όταν χρειάστηκε να περάσει από την φυλασσόμενη διάβαση το τρένο, οι μπάρες κατέβηκαν και έπεσαν στον ουρανό του αυτοκίνητου. Και κοίτα, ρε Σημέρι, πραγματικά. Λίγο. Κοίτα εδώ. Δηλαδή.
2: Γύρισε.
0: Ναι.
1: Καλά. Πού έγινε αυτό ακριβώς?
0: Έχει σημασία που έγινε.
1: Έγινε
0: κάπου στην Ελλάδα. Δηλαδή, ρε εσύ, δεν είμαστε στα καλά μας, δεν πάμε καλά.
1: Όχι, δεν πάμε.
0: Προχθές μου λέει ένας γνωστός μου ότι δημιουργήθηκε, λέει, κίνηση γιατί μια συμπαθέστατη κατά τα άλλα κυριούλα σταμάτησε αριστερά, κατέβαινε ένα μεγάλο δρόμο και σταμάτησε αριστερά.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Σταμάτησε, έβαλε αλάρμ και μιλάει στο τηλέφωνο. Και σταματάει ο κόσμος γιατί έχει γίνει χάμος και να σκοτωθεί ο κόσμος από πίσω.
1: Σταμάτησαν και δεν πήγανε πάνω.
0: Σου λένε, Χριστιανή μου, τι κάνεις? Μα λέει, χτύπησε το τηλέφωνο μου και σταμάτησα για να μιλήσω. Και έτσι λέει, σταματήσει αριστερά. Και τι σημασία έχει? Δεν μας έχουν πει όταν χτυπάει το τηλέφωνο μας και θέλουμε να μιλήσουμε, σταματάμε. Ναι, αλλά σταματάμε κάπου που δεν εμποδίζουμε και επίσης δεν θα σκοτώσουμε άλλους 20 από πίσω. Δηλαδή θέλει τόσο μυαλό. Σταματά σε δρόμο με τρεις λωρίδες αριστερά.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αλάρμ είχε βάλει.
0: Ναι. Μια χαρά σου λέει, είχε κάτσει εκεί. Πώς δεν έβγαλε και κάνα τραπεζάκι με ομπρελίτσα από πίσω? Να βγάλει και μια φραπεδιά.

0: Έλα, Μαρούλα.
1: Τι θέλεις από μένα, από τη ζωή μου πια?
0: Έλατε.
1: Τι θέλεις, πες μου, τι θες να σου πω?
0: Τι θέλεις, εσύ ήθελες κάτι να πεις?
1: Εγώ φωνάζεις.
0: Κύριε, ανοίξτε με το μικρόφωνο. Σας το άνοιξα το μικρόφωνο. Τι θέλετε?
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι αγχωμένος και δεν θα έπρεπε, γιατί ο καθένας πρέπει να βγει με αυτό που έχει.
0: Ορίστε.
1: Τα κιλά εννοώ, το σώμα. Είτε είσαι αδύνατος, είτε είσαι λίγο ευσωμούλης, είτε
0: ψήλες,
1: κόντες, μελαχρινές. Να βγει όπως θέλει. Ναι. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό το στερεότυπο και η ιστερία του φτιάχνω σώμα για το καλοκαίρι.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν,
0: έλα,
1: γι' αυτό εγώ θα,
0: θα
1: δώσω εγώ την πληροφορία ότι ένα πακέτο κράκερ την ημέρα τη στοιχεί σε 5 λίτρα μαγειρικού λαδιού το χρόνο. Μην τρώτε κράκερ.
0: Και τι να πιτρώμε, το μαγειρικό λάδι, κατευθείαν.
1: Να μην τρώνε τίποτα.
0: Α, τίποτα.

0: Ερούλα, μάζεψε.
1: Θάνω, φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια.
0: Να κλειδώσεις τις τουαλέτες όλες του Πενταγώνου.
1: Του Πενταγώνου. Πού φαντάζει να είσαι ο κλειδόχος.
0: Μόνο το τουαλετών δεν θα έχεις άλλη δουλειά.
1: Όλη μέρα θα τρέξεις πάνω κάτω, πάνω κάτω.
0: Ωραία, φίλε. Άντε, Μερούλα.
1: Αύριο. Τα λέμε tomorrow. Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Γιατί αλλιώς δεν λέει.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Αν η μουσική που ακούς αρέσει, είσαι στη σωστή συχνότητα. Υδρόγειος 106,9.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα θαλάσσης, 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας το κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Βοήθεια, βοήθεια κύριε αστυνόμε.
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: όχι.
1: Να κάνει ζωή σαν ταινία.
0: Να πιάνε τώρα μια ωραία βροχή.
1: Σαν όνειρο.
0: Μαζί.
1: Να σ' αγγίζουν.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

Αν η μουσική που ακούς αρέσει, είσαι στη σωστή συχνότητα. Υδρόγειος 106,9.

Για να ακούσει δρόγιο, χρειάζεσαι μόνο ένα κουμπί στο ραδιόφωνο σου. Τη ένταση. Υδρόγειο 106,9. Ακούστε.

0: Είναι 3:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
3: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.

Υδρόγειος 106,9. Παίζει δυνατά. Και δεν παίζεται.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
0: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
0: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
0: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
2: Και 2810-34-1019.
0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
0: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
0: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
0: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
0: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
0: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
0: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
0: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
0: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
0: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Και τώρα, like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
5: like στη μουσική,
6: like στη μουσική.
5: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένα μου φιλαράκια. Πέμπτη σήμερα, κοντά σας, like στη μουσική. Και είμαστε έτοιμοι με πάρα πολύ διάθεση να ακούσουμε αγαπημένες επιτυχίες. Και εννοείται viral νέα. Τώρα δεν έχει πάρα πολλά παιδιά, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς ψάχνουμε τα καλύτερα μόνο για σας. Ξεκινάμε.

άσχημα σχολιάζεται, παιδιά, η Άννα Βύση και η Δήμητρα Κούστα που βρέθηκαν στην Ίμπιζα. Η συνάντηση με τη διεθνή dance σκηνή. Σχολιάστηκαν για το ντύσιμο, για τη συμπεριφορά και για όλα αυτά. Ας αφήσουμε, παιδιά, τις κοπέλες να περάσουν όμορφα. Μην τρελαίνεστε.

Live στη μουσική.

η φύση έτσι πολλές φορές μας αφήνει άφωνους. Κουτάβι υιοθετήθηκε από αγέλη λύκων που ζει στη Μακεδονία.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

γίνεται η συναυλία του Θοδωρή Μαραντίνη και της Ευρυδίκης στη Μονή Λαζαριστών. Παιδιά, αυτόν τον Θοδωρή Μαραντίνη δεν τον συμπάτησα ποτέ. Ποτέ.

Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα. Μόνο 10,90.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές.

0: σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810 330 222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε θηλυκό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
2: είμαστε... Υδρόγειος 106,9.
3: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.
4: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: το περιμένω.
1: Βγάζουν αγαπημένοι μου φίλοι και οι τελευταίοι τραγούδια, οι τελευταίοι τραγουδιστές, αυτοί που αργήσανε δηλαδή το καλοκαίρι, βγάζουν τώρα. Γιατί μετά έρχεται ο Αύγουστος. Βέβαια τα ραδιόφωνα ποτέ δεν σταματάνε, αλλά παίζουν οι επιτυχίες πάντα στα ραδιόφωνα. Απλά οι δισκογραφικές τον Αύγουστο ξεκουράζονται.

αγαπημένα ζώδια και τάκες, καλοκαιράκι παιδιά, και στο τέλος με ένα μαγικό τρόπο γίνεται πάντα το δικό τους. Ταύρος, καρκίνος, ζυγός, παρθένος, σκορπιός και ιχθύς.

Αγαπημένα ζώδια και τα, και σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ταύρο. Είναι σταθερός, πιστός και δεν ανοίγει εύκολα την καρδιά του. Μπορεί να φαίνεται ήρεμος και συγκρατημένος, αλλά όταν αγαπήσει αληθινά, μένει εκεί με όλη την ψυχή του. Ο Ταύρος δένεται βαθιά, αλλά αργεί να το δείξει.

0: Είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heart Made και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heart Made 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Like.

0: Γιώργος Μαζονάκης φωτογραφίζεται ως αγρότης μόνος ψάχνει. Το ίδιο παιδιά και ο Σάκης Ρουβάς. Έτσι, φωτογραφίζεται με τις ντομάτες, με τα γκουράκια εκεί πέρα, με τις...
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Άλλη μια εκπομπή like στη μουσική. Έφτασε το τέλος της. Δεν πειράζει όμως, αγαπημένοι μου φίλοι. Αύριο θα είμαστε εδώ την ίδια ώρα στο αγαπημένο ραδιόφωνο για να ακούσετε ό,τι καινούριο κυκλοφορεί σε μουσική επιλογή, σε νέο τραγούδι. Μόνο εδώ like στη μουσική. Από μένα τα φιλιά μου. Σας περιμένω αύριο. Γεια σας.

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
0: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
0: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
0: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
0: Νικολάου Πλαστήρα 30.

0: 8. Τηλέφωνα 2810 28 4495
1: και 2810 34 10 19.
0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης και τέρμα η ανασφάλεια.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Καλημέρα στους. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας δύο ώρο. Είναι το Flight Mode, η καθημερινή εκπομπή. Εδώ παιδιά, καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες στη συχνότητα που παίζει τις καλύτερες και μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες με νέα και έτσι πολλά ταξιδάκια. Είμαι η Λίνα Πατριανού, είμαι εδώ στην παρέα σας. Εννοείται ότι σας περιμένω να μεγαλώσουμε αυτήν τη συντροφιά. Επιστρέφω σε λίγο για να σας πω τρόπους επικοινωνίας. Αλλά τώρα θέλω να δέσετε τη ζώνη σας, γιατί θα έχουμε πάρα πολλές μουσικές αναταράξεις. Ορίστε, να μία αναταράξη έρχεται αμέσως τώρα.

είμαστε στην πέμπτη, οδεύουμε προς τα μισά σιγά σιγά του Ιούλη και φτάνουμε στο τέλος της εργάσιμης εβδομάδας. Λίγο νωρίτερα σας είπα ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου για οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε, για απλώς για να μεγαλώσουμε την παρέα μας και για να δώσετε και εσείς το παρόν. Πώς γίνεται αυτό? Μπαίνετε στο Instagram, αναζητάτε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και εμένα, Λίνα Πατριανού, και τα λέμε από εκεί. Μπορείτε να μου ζητήσετε μουσικές επιτυχίες που θέλετε να ακούσετε ή να αφιερώσετε κάπου έτσι ένα τραγουδάκι. Μπορείτε να μου πείτε πού σας πετυχαίνει η εκπομπή τώρα, είτε πολύ απλά να μου στείλετε τα χαιρετίσματά σας. Σας περιμένω λοιπόν, και όσο εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, εγώ φροντίζω να παίξει το επόμενο κομμάτι.

Στην Αλεξάνδρα θέλω να δώσω πάρα πολλά φιλιά και χαιρετίσματα που μου έχει στείλει εδώ το μήνυμά της και μου λέει ότι προετοιμάζεται για τις καλοκαιρινές διακοπές και την άδεια του Αυγούστου. Για εσάς τους τυχερούς που έχετε τον Αύγουστο off και έχετε κανονίσει τα ταξιδάκια σας, περιμένω να μου πείτε πού σχεδιάζετε να πάτε. Θα διαλέξετε νησί φέτος ή μήπως θα επιλέξετε στεριανό προορισμό? Πάντως, η αλήθεια είναι πως διαβάζω εδώ σε κάποιες έρευνες σχετικά με την πληρότητα των καταλυμάτων στη χώρα μας, οι οποίες δείχνουν ότι τα νησιά μας φέτος έχουν προφανώς πάρα πολύ ζήτηση. Αλλά αυτό που έχει περισσότερη ζήτηση είναι οι προορισμοί στην υπηρετική Ελλάδα και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η αλήθεια είναι πως τα κόστη μετακίνησης, παιδιά, είναι αρκετά αυξημένα, ιδίως αν έχεις έτσι και οικογένεια και θες να πάρεις και καράβι, να πάτε όλοι μαζί τις διακοπές σας. Οπότε ναι, αρκετοί επιλέγουν προορισμούς όπου απλώς μπαίνετε στο αμάξι και φτάνετε στον προορισμό σας ο δικός. Είτε αυτό μπορεί να είναι τα παράλια, ας πούμε, στην Πρέβεζα, είτε μπορεί να είναι γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα, είτε στην Πελοπόννησο, είτε εννοείται στην Χαλκιδική κτλ. Βέβαια, σημασία νομίζω ότι δεν έχει τόσο ο προορισμός όσο η παρέα και όπου και αν πάτε να περάσετε υπέροχα. Εγώ προς το παρόν θα πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω για να ταξιδέψουμε μαζί πάνω από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες. Μένετε εδώ.

0: Είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
0: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της πλατείας με κάτι από τα παλιά στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Καλώς ήρθατε. Επιστροφή μετά τα διαφημιστικά. Είναι το Flight Mode. Είμαι η Ελίνα Πατριανού. Βρίσκομαι στην παρέα σας και σήμερα Πέμπτη να τα λέμε όμορφα και ωραία όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Με όλες τις μουσικές επιτυχίες να είναι εδώ, μια ωραία διάθεση να είναι εδώ. Και τώρα, αν η δική σας διάθεση είναι έτσι λίγο πεσμένη, ελπίζω να καταφέρουμε να την φτιάξουμε. Γιατί καθημερινά βρίσκομαι για 2 ώρες στη ραδιοφωνική σας παρέα και χαίρομαι πολύ πολύ γι' αυτό. Επιστρέφω σε λίγο για να σας πω τρόπους επικοινωνίας μαζί μου, αλλά και να παίξουμε ένα super hit των ημερών.

Πολλά τα χαιρετίσματα σε εσάς εδώ που στέλνετε τα μηνύματά σας και μου λέτε εδώ τα νέα σας. Και έχω και ταξιδιωτικά νέα. Πολύ μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, χαιρετίσματα να στείλω και στο εξωτερικό, στη μακρινή Βοστόνη, αλλά και στο Λονδίνο που έχουμε έτσι εδώ αρκετούς που μας ακούτε κάθε φορά. Είτε μας ακούτε μέσω της συχνότητας, είτε δερνετικά, θέλω να στείλω πολύ αγάπη σε όλους. Είστε εδώ συντονισμένοι στην αγαπημένη σας συχνότητα και μένα με συναντάτε Δευτέρα με Παρασκευή για δύο ολόκληρες ώρες. Ελάτε σιγά σιγά στο Instagram, ακολουθήστε το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ Λίνα Πετριανού. Βρίσκεται όπου μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας και τα λέμε και από εκεί. Yeah.

καρδούλα του καλοκαιριού και στην καρδούλα του Flight Mode αυτή τη στιγμή, καθότι ολοκληρώνεται η πρώτη ώρα μας και μας έχει απομείνει ακόμα μία πολύ δυνατή, και θα επιστρέψω μετά το σύντομο διαφημιστικό για να συναντήσουμε την αναδρομή στο παρελθόν. Μην νομίζετε ότι το ξέχασα. Έχω και το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Όλα τα καλά εδώ τα έχω, και εσάς φυσικά εδώ μαζί μου. Σε πολύ λίγο επιστρέφω.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλομπριζόλα, μόνο 10,90.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είναι το Flight Mode και εγώ είμαι η Ελίνα Πατριανού. Καθημερινά για 2 ώρες αυτή την παρέα. Έχω επιστρέψει για ένα ημίωρο το οποίο έχει μέσα του την αναδρομή στο παρελθόν. Στο ενδιάμεσο έχω φανταστικές μουσικές του σήμερα, κυρίως του σήμερα, αλλά όχι τη σε λίγο. Έχω και αναδρομή στο παρελθόν. Σας τα είπα, Λοιπόν, όλα να τα περιμένετε, γιατί αυτό εδώ το ημίωρο προβλέπεται να είναι πολύ hot, να ξέρετε. Πάμε στο επόμενο κομμάτι που μου έχει κολλήσει στο μυαλό μου και δεν πρόκειται να το βγάλω. Αν δεν το ακούσω από την αρχή μέχρι το τέλος, πάμε.

γύρο του καλύτερου κομματιού της εβδομάδας έφτασε. Το κομμάτι με το οποίο ασχολούμαστε όλη την εβδομάδα έχει τίτλο «Αλήθεια τώρα». Όταν βρεις τι είναι αυτό που θέλεις, έλα να με βρεις και εμένα να μου το πεις. Δεν μπορώ να τρέμω πάλι, δεν καταλαβαίνω, θέλω τι νιώθεις να μου πεις. Φοβάσαι να αισθανθείς. Αλήθεια τώρα. Αυτά μας λέει η Έλενα Παπαρίζου και πάμε να την απολαύσουμε. Flight mode, το τραγούδι.

μετά από όλες αυτές τις μουσικές τις ωραίες του σήμερα που ακούσαμε παρέα, ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε το ημίωρο αυτό με την αναδρομή μας. Αρκετά σημαντική αναδρομή στο παρελθόν σήμερα. Νομίζω ότι για κάποιους από εμάς αποτελεί και κεντρική ανάμνηση κιόλας, χωρίς να θέλω να το προλογίσω περισσότερο, γιατί ξέρετε ότι είναι κάτι που ποτέ δεν το κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Προτιμάμε να αφήσουμε το συνέστημα να ξετυλιχτεί μπροστά μας. Δεν σας λέω σχεδόν ποτέ τον τίτλο της αναδρομής, απλά και μόνο γιατί, παιδιά, μπαίνουν οι πρώτες νότες του κομματιού αυτού και λες, Χριστέ μου, πού είμαι, πού πήγα, πού μεταφέρθηκα. Πάμε λοιπόν να μεταφερθούμε πίσω στο χρόνο. Fly.

0: Για να ακούσει δρόγιο, χρειάζεσαι μόνο ένα κουμπί στο ραδιόφωνο σου. Τη ένταση. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
6: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
6: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
8: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.
9: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

τελευταίο ημίωρο του Flight Mode. Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Καλώς ήρθατε σε ένα ημίωρο το οποίο είναι γεμάτο με τα αγαπημένα μας και τα αγαπημένα σας κομμάτια. Λιγότερα λόγια, περισσότερη μουσική. Εδώ τα απολαμβάνετε όλα. Σας αφήνω να τα χαρείτε και επανέρχομαι για να σας χαιρετήσω.

Πώς πέρασε και σήμερα η ώρα, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό το μαγικό πράγμα. Και με την παρέα σας εδώ ξεχνιέμαι απόλυτα, νομίζω ότι και εσείς ξεχνιέστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θα ανανεώσω το ραντεβουδάκι μας για αύριο Παρασκευή για να κλείσουμε όμορφα και ωραία αυτήν την εβδομάδα, αυτές τις καλοκαιρινές μέρες του Ιούλη που διανύουμε έτσι εδώ μαζί παρέα. Ό,τι και αν κάνετε, να το χαρείτε. Προσοχή στη θάλασσα και στον ήλιο, παιδιά. Μεγάλη προσοχή. Μην ξεχνάτε να φοράτε το τηλιακό σας. Πολύ πολύ νεράκι να πίνουμε για έξτρα ενυδάτωση. Και τα λέμε αύριο Παρασκευή. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας, την Λίνα Πατριανού. Καλή συνέχεια σε όλους και δροσερή πάνω απ' όλα.

0: άχρηστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810 72 1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810 315 990.
5: Υποκατάστημα

0: Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλίδρες κυρίες και κύριοι.
1: Show.
0: Άσε με να τελειώσω και πες το
2: μετά. Όχι, πες το.
0: Μπουρμπουλίδρες radio show κυρίες και κύριοι.
2: Ναι.
0: Βαδίζουμε ολοταχώς για άλλο ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, εκπομπή Μπουρμπουλίδρες κυρίες και κύριοι. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα και Στάθης Μπόγδανος. Σας κρατήσουμε παρέα δύο υπέροχες ώρες. Αλλά μέχρι τότε πάμε να χορέψουμε ένα τραγουδάκι.
2: Ναι, να τραγουδήσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Εμείς θα χορέψουμε.
2: Εγώ θα το τραγουδήσω.
1: Καήκαμε.
2: Και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες κοντά σας, στην αγκαλιά σας, στα φτάκια σας. Και εδώ που είμαστε θέλω να σας πω χρόνια πολλά, σε όσους γιορτάζουν και έχουν γενέθλια, σε όσους απλά θέλουν να ακούσουν έτσι μια ωραία ευχή.
1: Αχ, ευχαριστούμε.
0: Παρακαλώ. Και χρόνια πολλά. Έχεις την αγάπη μου. Και χρόνια πολλά και σε όλους όσους γιορτάζουν. Βασικά δεν είναι πολύ. Σήμερα γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Άρα γιορτάζει και όλο το Παγκράτη.
2: Ήταν μια ερώτηση που την περίμενα.
1: Είμαι ασίγουρος αυτό το πει.
0: Δεν μου απαντάτε όμως.
1: Δεν υπάρχει λόγος.
0: Δεν γιορτάζει το Παγκράτη.
1: Γιορτάζει μέλλον. Γιορτάζει και πανηγύρι.
2: Γιορτάζει. Επίσης να πω ότι σήμερα έχει γενέθλιο ο Τόμ Χάνκς.
0: Μεγάλωσε και ο Τόμ Χάνκς. Εδώ μεγαλώσαμε εμείς.
1: Εσύ, Μέλλον.
2: Εντάξει, Μέλλανη, ό,τι πεις.
1: Μέλλανη, έχεις κανέναν από προ-Χριστού? Σαν σήμερα γεννήθηκαν πτεροδάκτυλοι.
0: Δεν έχω. Θα σου πω. Έχω το 1500 τώρα, δεν είναι πιο πρόσφατο, δεν είναι τόσο παλιό.
1: Κάτι παλιό, βρες μας. Πήγαινε κάτω-κάτω στη λίστα που έχεις εκεί πέρα στο κινητό σου, κάθεσαι και χαίρεσαι.
0: Δεν έχω τίποτα παλιό.
1: Και πες μας το πιο παλιό που βρήκες, το Λουδοβίκο τον Τρίτο.
0: Το 1578, το Φερδινάνδο το Δεύτερο, αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
1: Το Φερδινάνδο, και δεν θέλεις να τον πεις.
0: Είναι το 1500 όμως, δεν είναι τόσο παλιά. Δεν πιάνει το.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες κοντά σας και ήρθε η αγαπημένη σας στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Εννοείται ότι θα μας βρείτε στα αγαπημένα μας social media. Αν τα έχετε τώρα κάπου υπό του χεριού σας, είστε σε κανένα PC, laptop, tablet, κινητό, πατάτε Facebook στο search Μπουρμπουλήθρες, μας κάνετε ένα follow, μας κάνετε ένα αυτό το χεράκι που λέει σας αρέσει, το πατάμε, να γίνει μπλε. Εννοείται ότι άμα θέλετε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας, θα χαρούμε να τα διαβάσουμε, και στο Instagram το ίδιο, πάλι Μπουρμπουλήθρες Radio Show.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
5: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
5: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες. Ξυπνήστε μπουρμπουλήθρες. Έχω να σας πω κάτι.
1: Τι θα μας πεις?
0: Συνειδητοποίησα. Βασικά έχω να σας πω δύο πράγματα. Δεν ξέρω τώρα από ποιο να ξεκινήσω. Πείτε μου εσείς ένα ή δύο.
1: Δύο.
2: Ένα.
0: Τώρα δεν με βοηθάτε.
1: Τι περίμενες?
0: Έλα, συμφωνήστε σε κάτι.
1: Ωραία, ένα.
2: Άντε δύο.
0: Ωραία, θα πω πρώτα το πρώτο και μετά θα πω το δεύτερο.
2: Δυσκολεύτηκε η Βέλετε, δεν τα είχε έτοιμα.
0: Έμαθα ότι έχω σκηνή.
1: Ότι έχει σκηνή?
0: Ναι, δεν το ήξερα. Τυχαία το έμαθα από τη μητέρα μου. Σκηνή λέει που χωράει 4 άτομα. Και εγώ μέχρι τώρα ήμουν γενικά λίγο πιο.
1: Χάρηκες γιατί σκοπεύεις να τη χρησιμοποιήσεις?
0: Μέχρι πρότινος δεν είχα σκοπό, η αλήθεια είναι. Που δεν το ήξερα κιόλας. Τώρα που έμαθα ότι έχω σκηνή, μου έχει δημιουργηθεί έτσι μια επιθυμία να πάω για κάμπινγκ.
2: Το ξέρεις, Μέλανη, ότι η σκηνή από μόνη της δεν κάνει κάτι.
0: Τι εννοείς?
2: Θέλεις και τα παρελκόμενα.
0: Ποια είναι αυτά?
1: Ναι, εντάξει, εννοείται.
2: Το φουσκωτό στρώμα, πού θα κοιμηθείς?
0: Εντάξει, έχω φουσκωτό.
2: Πώς δεν είπε, έχω το στρώμα στο κάτω κρεβάτι.
0: Έχω ένα καρπούζι.
1: Καρπούζι.
2: Φουσκωτό στρώμα, βρε.
0: Δύο φέτες καρπούζι έχω.
2: Βρε. Γιατί μιλάω, μωρέ, με τη Μέλανη? Μέλανη, να πας να περάσεις τέλεια με τη σκηνή σου, να κάνεις κάμπινγκ. Οργάνωσέ το.
0: Είναι στρώμα, φουσκωτό οι φέτες καρπούζι. Δεν
2: για
0: είναι κανονικό.
2: Θάλασσα.
1: Για τη θάλασσα.
0: Γιατί δεν μπορείς να κοιμηθείς πάνω?
2: Όχι.
0: Γιατί?
2: Γιατί καταρχήν αυτό είναι το γυαλιστερό, αυτή η ιδέα το.
0: Βάζεις και ένα σεντονάκι.
2: Αυτό ήθελα να πω, που γλιστράει το σεντονάκι που θα βάλεις από πάνω.
0: Ναι. Άρα τι στρώμα εγώ πρέπει να πάρω, σκηνή?
2: Είναι στρώμα ύπνου.
1: Ναι.
0: Α, σαν sleeping. Να σου πω, αν πάρω sleeping bag δεν γίνεται?
2: Το sleeping bag είναι ένα ύφασμα για να σε καλύπτει, να μην κρυώνεις, αλλά πάλι στο πάτωμα.
0: Ναι.
1: Και πάλι.
2: Τι ναι.
0: Εδώ στο survivor κοιμόντουσαν στο σανίδι.
2: Εντάξει, κοιμούνται και χωρίς σκηνή. Τότε τι θες σκηνή?
1: Πάρε το sleeping bag και πήγαινε με αυτό μόνο.
2: Άμα θέλεις να πεις τέλος πάντων ότι θα πας να κάνεις κάπου διακοπές κάμπινγκ, χρειάζεται τη σκηνή σου, χρειάζεται να αγοράσεις.
1: Ωραία, έχω challenge. Θα πάμε σε ένα break και μετά θα γυρίσουμε και ο μέτρ της κατασκήνωσης,
0: Στάθης Μπόγδανος,
1: θα μας πει τι χρειάζεται.
2: Ακριβώς τι χρειάζεται.
0: Ωραία. Αυτό.

0: κύριοι, επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, και πάμε τώρα στο Στάθη Μπόγδανο για να μας πει τι χρειάζεσαι,
1: σε περίπτωση Μέλανη, για να κάνεις κάμπινγκ.
2: Ναι. Τι χρειάζομαι, έχω τη σκηνή.
1: Θα πας οργανωμένο καταρχήν, φαντάζομαι.
2: Α, έχω και αυτά τα που βάζεις στα ποτά σου. Και
1: μπράβο, Μέλανη.
2: Έχω και ψυγιάκι.
1: Μπράβο. Θα πας οργανωμένο ή σε ανοργάνωτο. Σε
2: ελεύθερο. Αυτό δεν το έχω αποφασίσει ακόμα.
0: Σε οργανωμένο.
1: Προφανώς θα πας σε οργανωμένο. Στο οργανωμένο σου δίνει και πρίζα για να βάλεις ρεύμα.
2: Ωραία.
1: Οπότε.
2: Εντάξει, έχω power bank, οπότε.
1: Ναι, μπορείς, σε παρακαλώ, δηλαδή, πολύ να πετάγεσαι. Σου δίνει πρίζα και φως. Και ναι, χώρο που θα βάζεις τη σκηνή σου.
2: Ναι.
1: Οπότε θα στείλεις τη σκηνή σου, θα αγοράσεις άμα είσαι με κάποιον άλλο. Είναι καλό δύο άτομα να πάτε, να έχετε μια τριάρα ή τεσσάρα σκηνή. Τα δύο άτομα.
2: Ναι.
1: Βάζεις μέσα ένα φουσκωτό διπλό στρώμα.
2: Ναι.
1: Το φουσκώνεις και είναι έτοιμο. Είναι ένα τέλειο κρεβάτι. Κάνεις καταπληκτικούς ύπνους στη σκηνή με αυτό το στρώμα.
2: Ναι.
1: Το φουσκώνεις. Βάζεις πάνω σε εντονάκι.
2: Ναι.
1: Πάνω από το εντονάκι βάζεις το sleeping bag ανοιχτό.
2: Ναι.
1: Παίρνεις, εγώ παίρνω το μαξιλάρι από το σπίτι, το μεγάλο.
2: Mm-hmm.
1: Παίρνεις δύο παλέτες μικρές, αυτές που έχουν τα καφάσια που βάζουν τα φρούτα.
2: Ναι.
1: Βάζεις ένα δεξιά, ένα αριστερά που είναι τα κομοδίνο, είναι τα τραπεζάκια σου.
2: Δυνατό!
1: Παίρνεις μπουκάλι νερού μεγάλο που το κόβεις στη μέση, του βάζεις μέσα άμμο και ρίχνεις μέσα αρεσό.
2: Τέλειο!
1: Αυτά βοηθάνε για να μην σβήνουν τα αρεσό με τον αέρα. Άμα θέλεις, κάνεις και τρυπίτσες επάνω και τα κρεμάσεις και στο δέντρο.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό όμως να πάρει φωτιά.
1: Όχι, όχι, δεν παίρνει. Γιατί έχει μέσα άμμο.
2: Οπότε
1: και
2: το κάθεται κρατάει
1: το ρεσό επάνω και απλά δεν το αφήνει να σβήσει από τον αέρα.
2: Ναι.
1: Συνήθως παίρνεις και ρεσό για να είναι και. Όχι, σαλμονέλας πήγα να πω.
2: Για τα κουνούπια.
1: Σιτρονέλας.
0: Ναι.
1: Θα δεις κάτι κοίτα που να αρέσω.
0: Ναι, ναι.
2: Τέλειο. Και πάρα πολύ δυνατά tips μας δίνεις τώρα.
1: Και κάνεις φασάρα.
2: Ωραία.
1: Έχεις στάνταρ όταν πας, θα πάρεις μια ψάθα έξτρα. Την οποία έξτρα ψάθα τη χρησιμοποιείς για χαλάκι έξω από τη σκηνή σου. Που βάζεις πάνω τις παντόφλες σου και καθαρίζεις τα πόδια σου.
2: Τέλειο.
1: Για να μπεις μέσα στη σκηνή.
2: Ναι.
1: Και χρειάζεσαι και ένα φακό αυτόν που είναι με άγκιστρο κρεμαστράκι για να τον κρεμάς μέσα στη μέση. Μέσα στη μέση σκηνή σου έχει ένα γαντζάκι.
2: Ναι.
1: Που εκεί πάνω κρεμάς το φως σου για να έχεις φως μέσα.
2: Έχω έναν τέτοιο φακό που φορτίζει με τον ήλιο.
0: Ωραία.
1: Καλά, άστα πάμε, αυτά, Μέλανη. Θα αγοράσεις μια μπαταρία για να το βγάλεις σίγουρα.
0: Πάμε σε ένα break και θα γυρίσω μέσα μετά για να καλύψουμε ό,τι κενά έχουν μείνει όσον αφορά.
1: Νομίζω κουράστηκα πολλά, τη είπα.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και είμαστε όλα αυτιά γιατί ακούμε το Στάθη Μπόγα να μας δίνει συμβουλές
1: για τα είπα όλα.
0: Κατασκήνωση. Τα έχεις πει όλα.
2: Ψυγιάκι. Τι ακριβώς ψυγιάκι είναι καλό να πάρεις? Γιατί εγώ αυτό που έχω είναι απλά που τα κρατάει κρύα.
1: Τι εννοείς, έχεις ψυγιάκι που τα κρατάει ζεστά?
0: Όχι, εννοεί.
1: Συνήθως, άμα πας σε οργανωμένο κάμπινγκ, έχει και πάγο. Οπότε αγοράζεις πάγο.
2: Τώρα
1: είναι
2: μέσα
1: στο ψυγιάκι
2: αυτό
1: σου και έχεις και κρύες μπύρες, έχεις τα πάντα. Αλλά αν κάνεις ελεύθερο, εδώ σε θέλω.
2: Τι κάνεις εκεί, παίρνεις.
1: Παίρνεις ένα καρπούζι, το κόβεις στη μέση, βάζεις πάνω μια ζελατίνα και το θάβεις κατά από την άμμο.
2: Ναι.
1: Και είναι παγωμένο. Πριν το βάλεις κατά από την άμμο, όταν το αγοράζεις, το δένεις σε μια τσάντα πλαστική με σκηνή και μια πέτρα και το αφήνεις μες στη θάλασσα.
2: Αυτό το ξέρω. Αυτό το κάνεις και με τα μπουκάλια για να
1: και
2: τα κρατήσεις.
1: Με τα μπουκάλια
2: να
1: δεν κάνουν ιδιαίτερα δουλειά. Καλύτερα να το έχεις κάτω από την άμμο, το θάβεις.
2: Τι λες τώρα.
1: Δημιουργεί κρούστα από πάνω το καρπούζι με κάποιο υλικό που παγώνει το καρπούζι από κάτω της. Δηλαδή κόβεις την κρούστα από πάνω του καρπουζιού και το από μέσα είναι παγωμένο.
2: Πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτά είναι tips. Ναι. Παιδιά, έχω φτιάξει φασάρα. Είχαμε φτιάξει ένα κιόσκι που καθόμασταν και φυσούσε από την πίσω πλευρά. Οπότε στην πίσω πλευρά βάλαμε ένα ηλιόπανο, mm-hmm, αυτό που είναι τρίπιο, ξέρεις,
0: ναι,
1: το ηλιόπανο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επάνω στην κορυφή από το ηλιόπανο είχαμε μαγκώσει μπουκάλια με νερό τα οποία τρέχανε αργά, τα είχαμε τρυπήσει, mm-hmm, και έτρεχε αργά νερό πάνω στο ηλιόπανο. Οπότε όλη την ώρα το ηλιόπανο ήταν βρεγμένο και με τον αέρα που φυσούσε από πίσω σου έφερνε κρύο αέρα. Είχαμε φτιάξει φυσικό air condition.
0: Τι λες τώρα, τίμιος,
2: τίμιος. Δυνατό.
1: Δυνατό, παιδιά.
0: Όταν

0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-721260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κατέβα από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
0: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
6: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
0: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
6: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
0: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
0: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
6: Και 2810-34-1019.
0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: μαζέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας και ήρθε αυτή η στιγμή που θα σας πω την εύκολη συνταγή της ημέρας.
1: Wow, της Μέλανης. Της Μέλανης, έτσι.
0: Ναι, εννοείται, δική μου είναι. Τι είναι, ποιο είναι. Λοιπόν, θέλετε να κάνετε κάτι.
1: Ναι.
0: Τσακ μπαμ, σε μεγάλη ποσότητα όμως.
2: Άντε πάλι, okay. Αυτό με τις ποσότητες, το κόλλημα που έχεις.
0: Ναι, ναι, να σου πω κάτι, γιατί δεν μπορώ να μαγειρεύω 15 φορές. Θέλω να μαγειρέψω κάτι γρήγορα, σε μεγάλη ποσότητα, να το
1: για
0: έχω
1: να
0: το τρώω.
1: Για να είσαι 2-3 μέρες.
0: Ναι. Ωραία. Τι κάνεις? Παίρνεις λαχανικά, ό,τι λαχανικά σου αρέσουν.
1: Ναι.
0: Πιπεριές πολύχρωμες, παίρνεις μελιτζάνες, παίρνεις κολοκυθάκια, μανιτάρια. Πώς λέγονται, κρεμμυδάκια, σκόρδα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τα κάνεις σε μικρά κομματάκια ή σε λωρίδες. Είσαι και μεγαλύτερα. Βασικά, εγώ σε μεγάλα τα κάνω για να ξεμπερδεύω. Τσακ μπαμ.
1: Ωραία.
0: Τα βάζεις σε μια κατσαρόλα με μπόλικο λαδάκι να τσιγαριστούν.
1: Ναι.
0: Βάζεις και ένα καπάκι για να μαλακώσουν. Το έχουμε μέχρι εδώ.
1: Το έχουμε.
0: Ναι. Πανεύκολο.
2: Βραστά λαχανικά έχουμε μέχρι τώρα.
0: Δεν έχουμε βραστά.
1: Δεν είναι ακόμα βραστά.
2: Τσιγαριστά.
0: Τσιγαριστά.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: κρίνεις. Τώρα μπορείς να κάνεις πολλές παραλλαγές. Ή ντοματοπολτό, έτοιμο.
1: Ναι.
0: Ή παίρνεις ντομάτες και τις κάνεις στον τρίφτη και μπορείς να βάλεις διάφορα μπαχαρικά μέσα. Ή παίρνεις ουσιαστικά, υπάρχουν και έτοιμες τριμμένες ντομάτες στα σούπερ μάρκετ.
2: Σωστά.
0: Κονκασέ. Ακριβώς. Με κομματάκι, με οτιδήποτε θέλετε.
3: Δεν εντυπωσιάστηκε κανένας που ξέρω το κονκασέ.
2: Η αλήθεια είναι ότι λίγο μου χτύπησε αυτή την ώρα που το είπες, αλλά λέω μην διακόψω τη μέλα.
0: Λοιπόν, μόλις μαλακώσουν έτσι λίγο τα λαχανικά, βάζουμε μέσα την ντομάτα και το αφήνουμε άλλο ένα δεκάλεπτο.
2: Ναι.
0: Μετά βάζουμε μπαχαρικά, ό,τι μας αρέσει, πιπέρια, πώς λέγεται, η πάπρικα, κόκκινη, η καυτερή, τα πάντα. Μπορούμε να βάλουμε λίγο ακόμα σκόρδο για να έχει έτσι πιο έντονη τη μυρωδιά.
2: Mm-hmm.
0: Το αφήνουμε 10 λεπτά και είναι έτοιμη η σάλτσα μας. Δοκιμάστε το, είναι φανταστικό.
2: Είναι τόσο ωραίο δηλαδή.
0: Είναι
2: αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Είναι μπόλικο γιατί έχει μια ολόκληρη κατσαρόλα με σάλτσα που τη βάζει στο ψυγείο και διατηρείται μια χαρά και μπορεί να τη συνοδέψει με πατάτες, με μακαρόνια. Με ρύζι, με τι άλλο.
3: Να σας πω εγώ, παιδιά, μια ιδέα που είναι και αυτή έτσι γρήγορη παραλλαγή.
2: Θα τιμήσει αμέσως μετά το διάλειμμα.
3: Μάλιστα. Με ειδοποιούν από το control. Ναι, τόλεις, πάμε σε διάλειμμα.
2: Και επιστρέφουμε μετά με τη συνταγή του Στάθη.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε τώρα στην εργένικη συνταγή του Στάθη.
1: Αλίμονο.
0: Που πάω κόντρα στην γρήγορη συνταγή της Μέλανης.
2: Mm-hmm. Για πες.
0: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Φτιάχνεις μακαρόνια.
2: Ναι.
0: Το εύκολο είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Ωραία, έχουμε τα μακαρόνια.
2: Ναι.
0: Και τώρα πάμε να δούμε πώς θα τα φτιάξουμε για να τρώγονται. Γιατί σκέτα είναι λίγο αηδία. Mm. Λοιπόν, φτιάχνεις μια ατομική χωριάτικη.
2: Mm-hmm.
0: Κάνεις λίγο πιο μικρές τις ντομάτες κομμένες, κόβεις ντοματούλες, κόβεις αγκουράκι, κόβεις πιπεριά, βάζεις λαδάκι, φέτα από πάνω σε κομματάκια παντού, βάζεις ένα πιάτο μακαρόνια και ρίχνεις πάνω στα μακαρόνια τη χωριάτικη όπως είναι.
1: Ναι.
0: Και παίρνει όλο αυτό μια γεύση χωριάτικης με κρεμμυδάκι κομμένο και ντομάτα, που είναι δροσερά όλα αυτά τα λαχανικά.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα του Στάθη.
2: Αλήθεια.
1: Ξέρω ότι το κοιτάς περίεργα, αλλά
0: σκέψου το λίγο σαν ιδέα ότι είναι το ζεστό μακαρόνι
1: αυτό...
0: με τη φέτα από πάνω,
1: ναι,
0: και την ντομάτα,
1: ναι,
0: τη δροσερή. Φτιάξε το μέλλον να
2: το δοκιμάσω.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι πολύ.
0: Δηλαδή, φτιάξε μια ωραία, ζουμερή, τίμια χωριάτικη και ρίξε πάνω σε μια μακαρονάδα. Και θα φτιάξει μακαρονάδα χωριάτικη.
2: Χωριάτικη μακαρονάδα.
1: Μακαρονάδα του Στάθη.
0: Ναι, θα φτιάξει μια μακαρονάδα του Στάθη.
2: Θα το δοκιμάσω.
0: Σκέψε το όμω σαν ιδέα ότι είναι ζεστό το μακαρόνι και είναι δροσερά από πάνω τα λαχανικά.
2: Εκεί με χάνει λίγο.
1: Πώ?
2: Εκεί με χάνει λίγο στο.
1: Ότι είναι ζεστό και.
2: Ναι, ναι, ναι, και
1: θα μπορούσε όμω να αφήσει τα μακαρόνια να κρυώσουν λίγο και να ρίξει μετά τη χωριάτικη για να,
2: πιο... μη,
1: για να είναι. Ναι.
2: Με κανένα μακαρονάκι τύπου πένα.
1: Μπράβο.
2: Ή βιδωτό ή κάτι τέτοιο. Το ακούω.
0: Εγώ σου έλεγα μακρύ μακαρόνι, αυτό το εξάρι.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό σου είπα να.
1: Εγώ θα βάζα ή πένες ή, ή παπαρδέλες.
2: Παπαρδέλες.
1: Ναι. Τίμιο.
2: Αχ, ας μην μιλήσουμε άλλο για φαγητό, γιατί πεινάω πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: τώρα είναι 9:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.

0: έτσι με αυτή την ρομαντική διάθεση που έχω, θα ήθελα να απαγγείλω.
1: Καταρχήν να πούμε στον κόσμο ότι η Μέλανη έχει φέρει το βιβλιαράκι της μαζί.
2: 365 μέρες αγάπης, μου λέγεται.
0: Να, όχι, 365 τρόποι για να μιλήσουμε για αγάπη.
1: Είναι το βιβλιαράκι που για κάθε μέρα έχει διαφορετικό απόφθημα.
2: Ναι, σωστά.
1: Τι έχεις για σήμερα, Μέλανη? Ναι.
0: Έχω σήμερα μία παροιμία της Μαλτεζίκη.
2: Okay.
1: Και γιατί παροιμία?
0: Γιατί θα ακούσεις. Τα φιλιά είναι σαν τα αμύγδαλα στο δέντρο. Το ένα τραβάει.
1: Είναι σκληρά.
0: Το ένα τραβάει το άλλο.
2: Υπάρχει. Περίμενε. Υπάρχει επιστημονικά. Αποδεικνύεται αυτό, το ότι τα αμύγδαλα έλκονται?
0: Ναι.
1: Τι εννοείς τα αμύγδαλα? Δεν έχω καταλάβει καθόλου.
0: Το ένα αμύγδαλο τραβάει το άλλο.
1: Ένα χέρι είναι βιτάλο.
0: Και τα δυο το πρόσωπο.
2: Το κατάλαβα γιατί.
0: Γιατί?
2: Γιατί αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι τα αμύγδαλα διαχωρίζονται σε αρσενικά και θηλυκά.
1: Αλήθεια.
2: Αλήθεια, ναι, το έμαθα και εγώ πρόσφατα.
0: Πολύ καλό.
2: Ναι. Και μάλιστα τα θηλυκά είναι αυτά που είναι πιο νόστιμα, αν δεν κάνω λάθος. Τα αρσενικά δεν είναι τόσο νόστιμα.
0: Και πώς καταλαβαίνουμε?
1: Γιατί δεν είναι νόστιμα τα αρσενικά? Θα σου πω κάτι, το έχω προσβληθεί εγώ.
2: Δυστυχώς
1: δεν ξέρω εγώ αν τρώω δηλαδή αρσενικό ή θηλυκό αμύγδαλο.
2: Γιατί, θα σου πω, γιατί το αρσενικό αμύγδαλο πάντα είναι μεγαλύτερο από τα θηλυκά. Μιλάμε, σας έχω δώσει πληροφορία τώρα μοναδική.
1: Έχω ψαρώσει την πληροφορία όλη.
0: Εντάξει, και τα λέγεται και στις...
2: Και εγώ το έμαθα πρόσφατα, σου λέω αυτό, και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν ήξερα καν ότι υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε θηλυκά και αρσενικά αμύγδαλα.
0: Γι' αυτό, παιδιά, το ένα τραβάει το άλλο.
2: Μπράβο,
0: και έτσι και τα φιλιά είναι σαν και αυτά.
2: Γιατί αν δεν είχα δώσει εγώ την ερμηνεία, τώρα δεν θα μπορούσαμε να αιτιολογήσουμε αυτό το καταπληκτικό.
0: Άλληλο συμπληρωνόμαστε.
2: Έτσι.

0: Thres Radio Show στο Facebook, στη σελίδα μας Μπούρμπουλι Thres και στο Instagram, και θα θέλαμε να μας δείξετε την αγάπη σας, να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Να δείξετε την αγάπη σας.
0: Την αγάπη σας, ναι, γιατί αναζητάμε την αγάπη, γιατί. Δεν είναι ωραίο να δείχνεις την αγάπη σου?
1: Ωραία, ωραία.
0: Να πάρουμε έτσι ωραία μηνύματα, υποστηρικτικά. Ή άμα θέλετε να συζητήσουμε κάτι στον αέρα, ό,τι θέλετε θα μας το στείλετε.

0: εκπομπή ήρθε στο τέλος της.
1: Ήμασταν υπουργοί. Μην κλάψεις κιόλας.
2: Μέλλανε Μιλένοβα και αύριο εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ θα είμαστε σίγουρα στο καθιερωμένο μας ραντεβού.
2: 2 ώρες ήταν κοντά σας ο υπέροχος Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: 2 ώρες ήταν κοντά σας η μία και μοναδική Μέλλανε Μιλένοβα.
0: 2 ώρες ηχούσε στα αυτάκια σας ο υπέροχος Στάθης Μπόγδανος.
2: Και ήταν οι μπουρμπουλήθρες που σας κράτησαν παρέα άλλη μια υπέροχη ημέρα.
0: Και θα επιστρέψουμε αύριο, μέχρι τότε όμως.
2: Τι.
0: Τι.
1: Bye.
2: Το θυμάστε το τραγούδι που έλεγε τι.
0: Αύριο δεν έχουμε εκπομπή, μην έρθεις.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: σου μου τι.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Ελικοκίνου με το «Τι σου χρωστάω», ενώ λίγο πριν Ρία Ελληνίδου και «Εξηγήστε μου». Έρχονται Νίκος Απέργης «Αυτά τα χίλια», η Ιουλία Καλυμάνη «Στα καλύτερα που έλκονται», αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος με το «Ένοχο κορμί». Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας. 6980192951. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται στα μάτια της Γονίδης να γυρνούσες πίσω, Χρύσος Μενιδιάτης ότι πιο όμορφο, αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των χαμένων ονείρων.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Εκεί ήταν ο Απόν με το Καντάδα, μία επιλογή του Σπύρου, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, για την Ιωάννα έρχεται ο Θοδωρής Φέρης και είπες για τον Μιχάλη, Τζοάννα για λέγει για τον Χρήστο και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες για τη Γεωργία.

Ήταν η Κέτη Γαρμπή, εσένα μόνο 2026, μια επιλογή της Μέρης, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία που γιορτάζουν σήμερα. Συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν οι Μέλισσες με αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι για τον Τάσο, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι κάνεις για την Εύη. Έρχεται η επιλογή της Ελευθερίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, αλλά και πολλές ακόμα επιτυχίες στη συνέχεια για τα επόμενα 20 λεπτά.

0: Είναι 11:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, ήταν ο Γιώργος Κακοσέος με τον Καθρέπτη, μια επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Χριστίνας, Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Σαν σήμερα το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές των Κυπρίων. Σαν σήμερα το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ αλλά και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τέλος, σαν σήμερα το 1956, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Αναστασίας Σταμάτης Γονίδης να γυρνούσες πίσω και αμέσως μετά Νίκος Βέρτης και Τι να πω για τη Δέσποινα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλές βουτιές, καλά μπάνια και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Παρασκευάρα ζάχαρη, παρασκευάρα μέλι. Χρόνια πολλά στην Αμαλία. Σαν σήμερα το 1911 κυκλοφορεί πρώτη φορά στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία, η οποία έληξε και έκλεισε άδοξα. Επίσης σήμερα το 1976 η μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας της έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται ο Μαρσέλ Προύστ, ο Γάλλος συγγραφέας, ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ομάρ Σαρίφ το 2015.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

0: Παρασκευάρα ζάχαρη, παρασκευάρα μέλι. Χρόνια πολλά στην Αμαλία. Σαν σήμερα το 1911 κυκλοφορεί πρώτη φορά στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία, η οποία έληξε και έκλεισε άδοξα. Επίσης, σήμερα το 1976 η μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας της έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας? Μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

μου ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και θα ευχηθώ χρόνια πολλά στην Αμαλία. Επαιτίους δεν έχουμε και θα υπενθυμίσω πως σαν σήμερα το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία.

Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και θα πούμε κρύο, σύντομο και κακό ανέκδοτο. Τι είπε το ένα κύμα στο άλλο? Τα λέμε στην παραλία. Μήπως να φέρω και λουκουμάδες?

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξεκινάω το κάλεσμά μου ως ένα σύγχρονος. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, σας καλώ να βρεθούμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα. Φυσικά, ο σκοπός αγκαίνεται μέσα. Στείλτε στα social media και ποιο τραγούδι γουστάρετε να ακούσετε για να το μεταδώσουμε. Τι λέτε?

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως, μείνε απλά συντονισμένος εδώ.

Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις σειρών. Τελευταία σήμερα πρόταση για σειρές. The Wonderfuls, η θαυματοποίη, εξαιρετική σειρά. Μια σειρά που συνδυάζει φαντασία, περιπέτεια και χιούμορ. Μια ομάδα απλών ανθρώπων ανακαλύπτει ό,τι διαθέτει ξεχωριστές ικανότητες και καλύτερα να αντιμετωπίσει μια απειλή που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Με γρήγορο ρυθμό, ευρηματικούς χαρακτήρες και κινηματογραφική παραγωγή, αποτελεί μια από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της χρονιάς.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά φιλιά, όλη μου την αγάπη για τα υπέροχα μηνύματά σας και σήμερα στην εκπομπή. Να περάσετε μαγικά το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Και μην ξεχνάτε ότι από Δευτέρα τα λέμε κανονικά. Μην το πω και τραγουδιστά. Από Δευτέρα θα πάψω να καπνίζω και τα λοιπά και τα λοιπά. Νομίζω θα καθιερώσω αυτό το τραγούδι στις εκπομπές της Παρασκευής. Από Δευτέρα, καλή ιδέα.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: Είναι 2:30.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου, Ηράκλειο, News Seaside. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου.